Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

ούτε κόσμος. Τρία κόμμα έξι και 107.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Ξεκινήσαμε με Bob Marley. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1981 αυτός ο καταπληκτικός Τζαμαϊκανός τραγουδιστής που είχε διαγνωστεί με καρκίνο, με κακοήθη, με μελάνωμα. No Woman No Cry λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 6, μαζί μέχρι τις 8 και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και για την επικοινωνία μας, τα γνωστά, όπως τα ξέρετε, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Θα γράψετε Cosmos Radio στο Viber και θα ανοίξει σελίδα και θα στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε, δεν θα γράψετε Cosmos Radio και θα ανοίξει σελίδα, αλλά το ίδιο μπορείτε να κάνετε αν μας αναζητήσετε στα social media, δηλαδή στο Facebook και στο Instagram. Και έχουμε βέβαια και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Further on the road, Eric Clapton. Πάμε να δούμε και το δελτίο καιρού για σήμερα Δευτέρα. Ο γενικός τίτλος έχει ηλιοφάνεια με βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά και ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Αναλυτικότερα με θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία, στη Θεσσαλία εδώ αρχίζουμε και ανεβαίνουμε μέχρι 31 βαθμούς, το ίδιο και στη Στερεά, στην Πελοπόννησο το ίδιο, στα Επτάνησα μέχρι 26 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα μέχρι 28 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία σήμερα στους 32 βαθμούς θα φτάσει παρακαλώ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, εκεί η θερμοκρασία μέχρι τους 27 βαθμούς και στην Αττική και εδώ το ίδιο, ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18 βαθμούς στην Αθήνα, αρκετά έτσι ψηλή η θερμοκρασία για τόσο νωρίς το πρωί. Αύριο, μεθαύριο πάλι η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα παραπάνω, θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Από την Πέμπτη βλέπω η μέγιστη είναι στους 27 βαθμούς. Δευτέρα σήμερα 11 του μηνός και χθες είχαμε και τη γιορτή της μητέρας και σκέφτηκα να ακούσουμε ένα τραγούδι για την μητέρα από τους Beatles, Your Mother Should Know. Της είπατε χρόνια πολλά, έτσι δεν πιστεύω να το ξεχάσατε, ναι.

Πάμε να δούμε και το ημερολόγιο της ημέρας. 1720 γεννιέται ο βαρόνος παραμυθάς Carl von Münchhausen. Ξέρετε από όπου πήρε το όνομα το σύνδρομο Münchhausen, που αυτή τη σοβαρή ψυχική διαταραχή όπου το άτομο προσποιείται ή προκαλεί σκόπιμα συμπτώματα ασθένειας στον εαυτό του για να τραβήξει την προσοχή. Από τον Carl von Münchhausen, το σύνδρομο Münchhausen πήρε το όνομά του. 1812 εισάγεται ο χορός Vals στις αγγλικές αίθουσες χορού. Οι περισσότεροι τότε χαρακτηρίζουν τον νέο αυτό χορό αειδιαστικό και ανήθικο. 1904 γεννιέται στην πόλη Φιγέρα της Ισπανίας ένας από τους σημαντικότερους Ισπανούς ζωγράφους, ο Σαλβαδόρ Νταλί. 1910 για πρώτη φορά από το 1835 πλησιάζει τη γη ο κομήτης Χάλεϊ. Μελλοντολόγοι αναφέρουν ότι πλησιάζει τότε το τέλος του κόσμου, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. 1949 πωλείται για $90 η πρώτη φωτογραφική μηχανή Polaroid στη Νέα Υόρκη. 1960 κυκλοφορεί στην αγορά το πρώτο αντισυλληπτικό χάπι και το 1969 η σατυρική ομάδα των Monty Python κάνει τον ντεμπούτο της στην Αγγλία. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Ακούτε Κόσμος. Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το MacArthur Park ή αλλιώς MacArthur's Park, όπως το λέει ο Ρίτσαρντ Χάρις. Εδώ το ερμηνεύει το 1968 ο Ρίτσαρντ Χάρις, περισσότερο γνωστός ως ηθοποιός. Είχε ενσαρκώσει το Βασιλιά Αρθούρο στο musical Camelot, είχε παίξει ταινία ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Άλογο, είχε παίξει τις πρώτες δύο ταινίες του Harry Potter, έκανε τον Albus Dumbledore. Εδώ λοιπόν από το 1968 ως τραγουδιστής ερμηνεύει αυτό το τραγούδι με διάρκεια πάνω από 7 λεπτά. Διαβάζω, ήταν πολύ μεγάλο έτσι για το ραδιόφωνο τότε το 68, αλλά η ραδιοφωνική παραγωγή το αγκάλιασαν, το λάτρεψαν, γιατί λέει τους έδινε χρόνο να κάνουν ένα διάλειμμα ή να πάνε στην τουαλέτα. Μην το γελάτε καθόλου. Και βέβαια είναι ένα τραγούδι που το έκανε μεγάλη επιτυχία η Donna Summer το 1978. Είχε φτάσει και στο νούμερο 1 τότε με αυτό. Καλημέρα και πάλι, 36 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εσείς τα πολύ ωραία μηνύματα που μας στέλνετε.

νέα της ημέρας, η πρώτη είδηση σχεδόν παντού αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι ο Έλληνας επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο που είχε το χανταϊό, το κρουαζιερόπλοιο ενώ που είχαν τα συμπτώματα εκεί πέρα, επαναπατρίστηκε 70 χρονών Έλληνας, είναι καλά στην υγεία του, είναι ασυμπτωματικός, βρίσκεται σε αυστηρή καραντίνα για 45 μέρες στο Αττικόν. 94 άτομα από 19 εθνικότητες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο, όπου είναι καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει ότι δεν έχουμε ένα νέο κορονοϊό στα χέρια μας, αλλά βέβαια υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία για έναν ιό ο οποίος λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να μεταδοθεί, εκτός αν έχεις κάποια πολύ στενή επαφή με τον άνθρωπο που νοσεί. Παρόλα αυτά ήδη 8 άνθρωποι έχουν νοσήσει με ένα χανταϊό. Στα άλλα τα δικά μας ήρθε και ένα μήνυμα σήμερα, πολύ λέει σκόνη στην ατμόσφαιρα, το είπαμε και πριν, αφρικανική σκόνη και σήμερα, έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς και αύριο μέχρι τους 30, υπομονή σε όσους έχουν αλλεργίες, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. 47 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα και πάλι, αυτή είναι η Jungle, Back on 74.

1970 σαν σήμερα που κυκλοφόρησε το τριπλό soundtrack album από το Woodstock, έγινε χρυσό μέσα σε 2 εβδομάδες, είχε τραγούδια όλων των καλλιτεχνών, όχι όλων, αλλά τέλος πάντων περισσότερων καλλιτεχνών που εμφανίστηκαν εκεί, Can't Hit, Richie Havens, Crosby, Stills, Nash & Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker. Το τραγούδι του Joe Cocker, το Freedom, δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το άλμπουμ. Αυτό το άλμπουμ που έχει μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν το έχετε στο μυαλό σας, έχει ένα ζευγάρι στο εξώφυλλο αυτό το soundtrack. Είχε, λέει, τραβηχτεί φωτογραφία το πρωί της τρίτης ημέρας του φεστιβάλ. Ήταν ένα ζευγάρι που μόλις είχε ξυπνήσει. Ο Νίκ και η Μπόμπι, ο Νίκ αγκαλιάζει, έχει μια κουβέρτα στους ώμους του και αγκαλιάζει την Μπόμπι για να την κρατήσει ζεστή. Ήταν ένα ζευγάρι το οποίο έμεινε μαζί για πάνω από 50 χρόνια μέχρι το θάνατο της Μπόμπι το 2023 και μάλιστα δεν γνώριζαν καν ότι είχαν φωτογραφηθεί εκείνη τη στιγμή. Το ανακάλυψαν τυχαία ένα χρόνο αργότερα όταν ήταν το δίσκο σε ένα σπίτι φίλων και εννοείται ότι δεν πληρώθηκαν ποτέ για αυτό το εξώφυλλο, ούτε πήραν άλλα χρήματα για τις, από τις πωλήσεις. Νίκ και Μπόμπι Ερκολάιν είναι τα ονόματά τους. Από το soundtrack λοιπόν αυτό το Woodstock που δεν περιλαμβάνει του Freedom, την καταπληκτική εκτέλεση του Joe Cocker, περιλαμβάνει όμως το With a Little Help from My Friends.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γενέθλια και για τον Eric Burton, αυτός ο γνωστός Βρετανός τραγουδιστής, συνθέτης, ενίοτε ηθοποιός, φωνή των Animals, των War, εδώ στο Spill the Wine. Σήμερα γίνεται 85 ετών και να του πούμε χρόνια πολλά. Μπορεί και να μας ακούσει αν ξυπνάει τόσο νωρίς το πρωί, μια και τα τελευταία χρόνια από το 21 και μετά μένει μόνιμα στην Αθήνα. Διαμένει, διαβάζω, στα βόρεια προάστια, έχει παντρευτεί και Ελληνίδα, πηγαίνει και στα νησιά το καλοκαίρι. Χρόνια πολλά, Eric, λοιπόν, αν μας ακούς και από εμάς. Είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Μπήκαμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα και πάλι. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τρόποι επικοινωνίας, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι.

Από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω ότι σαν σήμερα, λέει, το 1965 τερματίζεται η βασιλεία της Κουκουβάγιας, της Μαύρης Ποδιάς και της Κουράς Ενχρό, που βασάνιζαν τότε το μαθητόκοσμο στην Ελλάδα. Η Κουκουβάγια λοιπόν είναι το μαθητικό πηλίκιο, το υποχρεωτικό καπέλο με το έμβλημα της Κουκουβάγιας, το οποίο οι μαθητές έπρεπε να φορούν ακόμη και εκτός σχολείου για να αναγνωρίζονται και να ελέγχονται από τους καθηγητές. Ακούς, Παναγιώτα. Η μαύρη ποδιά, οι σχολικές ποδιές των μαθητριών έβαψαν να είναι μαύρες τότε, ήταν μέχρι τότε μαύρες, αντικαταστάθηκαν από το μπλε χρώμα του ουρανού και της θάλασσας. Βέβαια, η ποδιά από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μετατρέπεται σε αξεσουάρ αποκλειστικά για μαθήτριες, μαθητές, εντάξει, είχε χαλαρώσει υποχρέωση να τη φορούν και καταργήθηκαν οριστικά το 1982. Η κουρά ενχρό είναι το κούρεμα με την ψηλή. Σταμάτησε, λέει, το υποχρεωτικό κούρεμα των αγοριών, γουλή, τους κάνανε, που τότε τα επιβάλλαν για λόγους υγιεινής, για ψήρες αλλά και πειθαρχίας, επιτρέποντας πλέον στους μαθητές να έχουν κανονικά μαλλιά από το 1965. Εντάξει, η μεταρρύθμιση αυτή τότε το 65, πέρα από την εμφάνιση, έφερε και ουσιαστικές αλλαγές. Καθιερώθηκε η δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, ο διαχωρισμός του γυμνασίου από το λύκειο και η βέβαια η εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Κόντρα, προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη σε θέσεις μάχης στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Η εφημερίδα των συντακτών εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Απογευματινή, 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και 45 μέρες καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα του Χόντιους. Ελεύθερος τύπος, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Και επίσης εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικόν ο Έλληνας. Στα νέα, αποσυναρμολογήθηκε το ντρόν, μίλησε, και επίσης στα νέα με γρήγορες διαδικασίες σπίτι μου 2 για να προλάβετε και στο καθημερινό πιάτο τροφή φάρμακο για το Αλσχάιμερ. Και τέλος, ναυτεμπορική, δεξαμενή 7,6 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά είναι μερικά από τα πρωτοσέλιδα σήμερα στις εφημερίδες. Ένα τραγούδι ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας, 1981, Grace Jones, κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ της, το Night Clubbing, και περιλαμβάνει και το Pull Up to the Bumper.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Τέθηκε σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών για 45 ημέρες. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Σχολίασαν ιρανικές πηγές, ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του ιρανικού έθνους. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία, χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 98,48 το αμερικανικό αργό. Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6.

Black Love is the answer. Και μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το Σάββατο, είχαμε και τη συναυλία των Metallica. Είχε την αίσθηση ότι όλος ο κόσμος μιλούσε για αυτή τη συναυλία. Έβλεπες είτε γιατί θα ήθελαν να πάνε, είτε γιατί έχουν ήδη εισιτήριο. Πολλά βιντεάκια από την συναυλία που, από ό,τι κατάλαβα, ενθουσίασε το κοινό. Πολλοί ψάχναν εισιτήρια, είχαν πάει και τα εισιτήρια στα ύψη. Διάβασα λοιπόν για ένα φαινόμενο που έχει ενταθεί κυρίως τώρα, το 26. Λέγεται Blue Dot Fever. Έχει να κάνει με τις συναυλίες και θα σας εξηγήσω. Το Blue Dot Fever, που σημαίνει μαύρη τελεία, είναι ένας ανεπίσημος όρος που χρησιμοποιούν οι fans και για τις περιοδίες που στην ουσία καταραίουν λόγω χαμηλών πωλήσεων εισιτηρίων. Το όνομα προέρχεται από τις μπλε τελίτσες, τους χάρτες θέσεων της Ticketmaster. Αυτές που δείχνουν τις άδειες θέσεις. Δηλαδή, όταν μπεις και δεις το χώρο και δεις πολλές μπλε τελίτσες, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν πουληθεί εισιτήρια. Όταν υπάρχουν πολλές τέτοιες τελίτσες, σημαίνει ότι η περιοδία μάλλον δεν τραβάει και θα πρέπει να ακυρωθεί. Είναι ένα πρόβλημα. Πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες έχουν ήδη ακυρώσει ή μεταθέσει ημερομηνίες για τις συναυλίες τους. Μεταξύ αυτών, Post Malone, Pussycat Dolls, Neil Young, Meghan Trainor. Είναι ένα μεγάλο φαινόμενο που υπάρχουν κάποιοι λόγοι που γιατί δεν πουλούνται τα εισιτήρια. Πρώτον, υπάρχει μια οικονομική πίεση, υπάρχει υπερκορισμός, πάρα πολλοί καλλιτέχνες περιοδεύουν ταυτόχρονα, είναι πολύ ακριβά τα κόστη των περιοδιών, όπως μεταφορές, καύσιμα κτλ. Οι προμότερς συχνά κλείνουν υπερβολικά μεγάλους χώρους, υπολογίζοντας ζήτηση που δεν υπάρχει πια. Υπάρχει και μια πρόσφατη απόφαση που αφορά μια μεγάλη δίκη για το μονοπόλιο στις ΗΠΑ εναντίον των Ticketmaster και της Live Nation Entertainment. Αυτή η δίκη έγινε τον Απρίλιο τώρα, τον περασμένο μήνα, όπου στη Νέα Υόρκη ένα σώμα ενόρκων αποφάσισε ότι οι δύο αυτές εταιρείες λειτουργούν ως παράνομο μονοπόλιο στη live μουσική βιομηχανία, γιατί η Ticketmaster διατηρούσε την πώληση εισιτηρίων για τα πολύ μεγάλα venues και είχαν έλεγχο στα μεγαλύτερα αμφιθέατρα και στις περιοδίες. Τώρα θα κάνουν έφεση βέβαια οι εταιρείες αυτές, γιατί είναι πολύ πρόσφατη αυτή η απόφαση. Γενικά είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια και γι' αυτό πολλοί κόσμος αποφασίζει ότι καλύτερα να μην πάει στη συναυλία για το να δώσει, διαβάζω, 300-400 ευρώ για μία συναυλία στην Αμερική. Και αυτό είναι το Blue Dot Fever. Και όπως πολύ σωστά τα λέγανε οι Black Joe Louis και οι Honey Bears από το 2009 κιόλας, Unbroke.

πάμε λίγο και στα δικά μας, τα του κόσμου, να σας πούμε τι ετοιμάζουμε. Γιορτάζουμε τα 25 χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival, ο κόσμος θα μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη, μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή σε δύο βραδιές. Την πρώτη βραδιά είναι Δευτέρα 25 Μαΐου, που είναι η μέρα έναρξης του φεστιβάλ με ελληνικές μουσικές παρουσίες, και η άλλη είναι η Παρασκευή 29 Μαΐου, σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Επίσης έρχεται και το πάρτι μας, το καλοκαιρινό μας πάρτι. Θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage, ένα εκρηκτικό live από τη Ροζάνα Μάιλαν και την 11μελή ορχήστρα της. Εκεί θα είναι και η παραγωγή του κόσμου, θα έχουν τα decks, έτσι θα έχουμε ψηλά τη διάθεση, ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό. Ήταν και πέρσι έτσι, φέτος είναι το 5ο Cosmos Jazz Party. Σημειώστε την ημερομηνία, save the date που λένε και... Τελευταία, Σάββατο 30 Μαΐου, οι πόρτες ανοίγουν στις 9 και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη.

αυτό ήταν για σήμερα. Η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμασταν μαζί από τις 6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας αυτές τις 2 ώρες στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως πάντα για τις επόμενες 2 έρχεται ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Παρατείνεται η αβεβαιότητα για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ανεβάζοντας ξανά τους τόνους στη διπλωματική αντιπαράθεση. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούς απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανωδική τροχιά, οι τιμές του πετρελαίου στα $104 το βαρέλι το Brent, λίγο πάνω από τα $98 το αμερικανικό αργό. Επαναπατρισμός υπό αυστηρό πρωτόκολλο για τον Έλληνα επιβάτη του κρασγερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα», διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρασγερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά του. Με τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθροισε ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
6: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου, η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι μετεωρολόγοι μιλούν για ζέστη τις επόμενες ημέρες. Επιτέλους θα λέω εγώ να μυρίσει η άνοιξη. Στην ειδησιογραφία της ημέρας, Δυτική Μακεδονία, άμεση αποζημίωση για καταστροφές σε καλλιέργειες ζητούν 5 αγροτικοί σύλλογοι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνη στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο για το ίδιο θέμα ύστερα από αίτημα του Σπάρτακου. Θα το δούμε στην πορεία της ημέρας τι ακριβώς υπόθηκε, τι έγινε και πού κατέληξαν. Σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης για τις ενεργειακές εξελίξεις. Κοζάνη, συνάντηση Ένωση Συλλόγων Γονέων με αντιδημάρχους παιδείας και τεχνικών υπηρεσιών για τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία. Φλόρινα, συντήρηση αγροτικού και δασικού δημοτικού οδικού δικτύου. Μέχρι τις 9 μαζί σας, όπως πάντα, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στην Φλόρινα. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές, Νίκος Δούκλας στον ήχο στη Φλόρινα. Καλή σας ημέρα.

0: Να καλημερίσουμε την Τάμη την Αδάμου. Καλημέρα Τάμη, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να έχουμε καλές ειδήσεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα Τάσα μου, με καλές ειδήσεις. Ναι, θα
0: ξεκινήσει
1: σήμερα
0: καλά
1: η μέρα. Ναι, νομίζω ότι είναι η περιοχή τέτοια που συνήθως λέμε καλές ειδήσεις. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω με την έγκριση από το Υπουργείο Υγείας της προκήρυξης 6 νέων θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου του ΕΣΥ, που θα στελεχώσουν κλινικές εδώ του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας, που έχουν να κάνουν με την αναισθησιολογία, την εσωτερική παθολογία, καρδιολόγο, μαιευτική, παιδίατρο, αλλά και χειρούργο, που πραγματικά θα δώσουν μία νέα πνοή στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας, των κλινικών, αλλά και την αντιμετώπιση των περιστατικών τόσο κατοίκων όσο βέβαια και των επισκεπτών. Και όλα αυτά σύμφωνα και με ανακοίνωση του Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, του κ. Σταύρου Πάπα Σωτηρίου. Από την άλλη, να πούμε πως σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα για την περιοχή της Φλόρινας, αλλά και για την περιοχή του Αμιντέου, με το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο, που ξεκινάει σήμερα Δευτέρα, 11 του Μάη, με θέμα ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη, έξυπνες περιφέρειες, στρατηγικές επενδύσεις, τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το πρώτο ΕΠΑΛ Αμιντέου, εστιάζοντας την ενεργειακή μετάβαση, τις νέες δεξιότητες και το μέλλον της εκπαίδευσης. Ένα πολύ σημαντικό μαθητικό συνέδριο που θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη στην περιοχή του Αμιντέου, με πάρα πολύ σημαντικούς ομιλητές για θέματα που αφορούν την ενέργεια, την εκπαίδευση, αλλά και ιδιαίτερα εδώ την περιοχή της Φλόρινας, που ήδη έχει μπει στην μεταλιγνητική εποχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2020 που έκλεισε και ο πρώτος ατμοηλεκτρικός σταθμός εκεί στο Αμίνδεο Φιλότα. Πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική ημερίδα που, όπως είπαμε, θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη και θα βρίσκεται πλήθος μαθητών που θα παρακολουθεί το συνέδριο κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών. Και θα ολοκληρώσουμε με αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Φλόρινας για δημοτικά και γυμνάσια την Τετάρτη 13 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 15 του Μάη, μετατρέποντας το γήπεδο σε μια μεγάλη γιορτή του σχολικού αθλητισμού, γεμάτη χαμόγελο, ενθουσιασμό και ζωντάνια.
0: Να είσαι καλά, Αδάμου, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε να δούμε τι έγινε αυτό το τριήμερο που πέρασε από την Παρασκευή εννοώ και να δούμε και τη σημερινή ειδησιογραφία. Ο Αντώνης Οδοβόνης θα μας βοηθήσει εδώ. Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι πως στην πόλη μας είχαμε ένα έντονο Σαββατοκύριακο. Είχαμε και επισκέψεις δύο υπουργών. Συγκεκριμένα το Σάββατο στην Κοζάνη και στις υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης που σχεδιάζονται για την Δυτική Μακεδονία επισκέφτηκε ο Υπουργός Φυσιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, συμμετέχοντας σε πάνελ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Δυτικής Μακεδονίας με θέμα τεχνητή νοημοσύνη στη μηχανική. Συζητήθηκαν θέματα καινοτομίας, εφαρμογές, ενώ αναφέρθηκε ο Υπουργός και στη διαδικασία για τον υπερυπολογιστή που αναμένεται να εγκατασταθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ας μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται στα σκαριά και η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το συνολικό σχέδιο ως έργο που θα αλλάξει τα δεδομένα για την περιοχή και τη χώρα. Δεν ήταν βέβαια μόνο ο κύριος Παπαστεργίου που επισκέφτηκε την Κοζάνη, καθότι πέρα από το Σάββατο είχαμε την επίσκεψη την Κυριακή του Κωνσταντίνου Γιλέκα, του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, ο οποίος επισκέφτηκε την Ευξήνιο Λέσχη Κοζάνη. Εκεί ξεναγήθηκε στο νέο μουσιακό χώρο που δημιουργήθηκε με στόχο τη διατήρηση και την ανάδειξη της ιστορίας, της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του ποντιακού ελληνισμού. Να πούμε πως στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη και φίλοι του Σωματείου, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, καθώς και πλήθος κόσμου που είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο μουσείο. Να πούμε πως η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με αναφορές στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Τώρα, σήμερα αναμένεται να έχουμε συζήτηση για λήψη απόφασης για το ζήτημα της παράτασης λειτουργίας των λιθυμητικών μονάδων, καθότι συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στις 7.30 στο Κοβεντάριο. Μεταξύ των θεμάτων της ίδιας συνεδρίας, να προσθέσουμε ότι περιλαμβάνεται και η συζήτηση για έκδοση ψηφίσματος για τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές του Δήμου, η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κοινοτικού καταστήματος Βοσκοχωρίου στην πυροσβεστική υπηρεσία του Νομού Κοζάνης για τις ανάγκες των χειριστών των μη επανδρομένων αεροσκοφών. Αναμένεται επίσης να εγκριθεί και πρόταση αδελφοποίηση της Δημοτικής Κοινότητας Εανής με τη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και του Δήμου Λαυρεωτικής. Επίσης θα συζητηθεί και η έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εξκαθής κρυμμένου θησαυρού. Όλα αυτά τα ζητήματα αναμένεται να συζητηθούν σήμερα σε μια συνεδρία που αναμένεται να κρατήσει, είναι η αλήθεια, αρκετές ώρες. Τώρα, σήμερα σε δημόσια διαβούλευση έχει θέσει ο Δήμος Ερδέας τους κανονισμούς λειτουργίας των δομών και των εγκαταστάσεων. Πρόκειται για το Δημοτικό Κολυμπητήριο, το ΚΙΘΗ, τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου Ερδέας, το Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι και την Πειραματική Σχολή Κλασικού Χορού. Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή προτάσεων και παρατηρήσεων από πολίτες και φορείς. Και ένα νέο πείθαμα από το αστυνομικό δελτίο τις προηγούμενες μέρες εξιχνιάστηκε μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος της δίωξης της χμίας εγκλημάτων, υπόθεση κλοπής που τελέστηκε το μήνα Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα, μια 72χρονη μεδαπή είχε καταγγείλει πως εισέπραξαν από το σπίτι της 2.500 ευρώ, ενώ αφαίρεσαν και κοσμήματα και χρυσάφικα. Να πούμε πως έχει ταυτοποιηθεί ένας άντρας και μια γυναίκα ηλικίας 51 ετών, καθότι και το όχημά τους, και η αστυνομία είναι πολύ κοντά στην σύλληψή τους. Τέλος, θα κλείσω με μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην ημέρα της Ευρώπης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 11 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι στην Κεντρική Πλατεία Κοζάνης με πρωτοβουλία του Δεύτερου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, το οποίο είναι και πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σύνθημα «Μαζί για την Ευρώπη που θέλουμε». Μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούν σχολεία και πολίτες να συμμετέχουν σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή συνεργασίας όπου θα συζητηθούν οι αξίες και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπάρχουν θεματικές ενότητες που θα περιλαμβάνουν δράσεις ζωγραφικής, πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσίαση θεμάτων οικονομίας και γλωσσικά παιχνίδια. Παράλληλα, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε διαδραστικές δραστηριότητες, να εκφράσουν ανοιχτά τις απόψεις τους. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στόχο έχει να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων στο δημόσιο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη, για αυτή την αναλυτική ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Είχαμε ένα ατύχημα χθες στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τα διόδια της Ιεροπηγής, έξω από την Καστοριά. Μεταφέρθηκαν μητέρα και γιος της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη για νοσηλεία. Είναι ρεπορτάζ του Μάριου Κωνσταντινίδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Μαρία, αν θέλεις, ξεκίνα από την υγεία της μητέρας και του γιου, αν γνωρίζεις σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα.
1: Τα νεότερα στοιχεία, Τάσσα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα από την Καστοριά, που σημειώθηκε χθες αυτό το δυσάρεστο τροχαίο ατύχημα. Ευτυχώς όμως μόνο με τραυματισμούς. Είχαμε βεβαίως η κατάσταση της μητέρας σήμερα και του παιδιού ήταν λίγο πιο σοβαρή από την τριμελή οικογένεια, η οποία ενεπλάξε αυτό το τροχαίο ατύχημα έξω από τα διόδια της Ιεροπηγής στην Καστοριά. Διεκομίστη στο νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου η μητέρα εχθές, διότι είχε υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο Άνω Άκρο, στην περιοχή της Παλάμης, όπου διεκομίστη για να χειρουργηθεί και να γίνει αποκατάσταση του τραύματος. Τώρα για τον ανήλικο γιο του ζευγαριού, που ενεπλάκη αυτό στο τροχαίο ατύχημα, το παιδί φέρει κάκωση στο κεφάλι και η διακομιδή του κρίθηκε απαραίτητη για προληπτικούς λόγους στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρακολουθείται από εξειδικευμένους γιατρούς και να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις. Ο πατέρας τώρα της οικογένειας, ο οδηγός του ατύχηματος, παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς προς το παρόν. Έχει υποστεί κατάγματα στη σπονδυλική στήλη. Η κατάσταση τοξολογείται συνεχώς από τους γιατρούς της Καστοριάς και αν κριθεί απαραίτητο για περαιτέρω νοσηλεία και αποκατάσταση, θα μεταφερθεί και ο ίδιος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το τροχαίο ατύχημα σε αυτό το σημείο του οδικού δικτύου. Τώρα, την ίδια στιγμή όμως, είχαμε άλλο ένα τροχαίο ατύχημα στην Ιεροπηγή, μέσα στο χωριό, καθώς ένα αυτοκίνητο, ένα γεωτεχέ επιβατηγό, οδηγός του οποίου έχασε τον έλεγχο του, την ώρα που το οδηγούσε, κάτω από διευκρίνησης συνθήκες, το αποτέλεσμα να βγει αυτό από τον δρόμο και να καταλήξει στην αυλή μιας παρακείμενης κατοικίας. Ευτυχώς από το τροχαίο δεν τραυματίστηκε ούτε ο οδηγός του γιοταχή, αλλά ούτε και κάποιος περαστικός ή κάποιος κάτοικος που θα μπορούσε να ήταν στο εξωτερικό του σπιτιού στην αυλή. Δύο τα περιστατικά εχθές, Τάσα, και ελπίζουμε περαστικά, ευχόμαστε περαστικά.
0: Τουλάχιστον να είναι όλα καλά, ευχόμαστε όλοι, Μαρία,
1: των ανθρώπων οι οποίοι δυστυχώς είχαν αυτό το ατύχημα. Τώρα αλλάζω κλίμα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη εγκρίθηκε η προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ, οι οποίοι στελεχών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς θα στελεχώσουν. Πρόκειται για το σύνολο των 7 θέσεων που είχαν ζητηθεί από κοινού από την βουλευτή Καστοριάς, την κυρία Μαρία Αντωνίου, και το διοικητή του νοσοκομείου Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, τον κύριο Νίκο Γκόνη, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Καστοριά, στην περιφερειακή ένωση Καστοριάς. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα για την στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και την κάλυψη κρίσιμων αναγκών σε ιατρικό προσωπικό, με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και των ασθενών. Τάσα, ενώ τώρα και σε μια ακόμα χαρμοσυνείδηση, το Ευαγγελματικό Λύκειο Καστοριάς είναι ένα από τα 4 σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας που εντάσσονται στην δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση 238 σχολικών κτηρίων σε όλη την χώρα. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της τοπικής βουλευτής της κυρίας Αντωνίου με τον Δήμαρχο της Καστοριάς, αλλά και με την φυσικά Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο των συνεχών παρεμβάσεων και επαφών για την ενίσχυση της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών της περιοχής. Η ενόγω σύμβαση δωρεάς που υπεγράφει στο Υπουργείο Υποδομών Τάσσα αφορά εργασίες ανακαίνησης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα που βρίσκονται σε 132 δήμους της Ελλάδας. Με ένα από αυτά τα κτίρια θα είναι και στην Καστοριά. Όπως ακούσαμε, ενώ πραγματοποιήθηκαν, για να κλείσω με αυτή την είδηση, Τάσσα, πραγματοποιήθηκαν και οι επιτυχές εκδηλώσεις για την ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τον εορτασμό των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης στην Ελλάδα κατά του ναζισμού και του φασισμού. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου, συγγνώμη, με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Καστοριάς. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Μπεσών, των Ιρών, στην Πλατεία Μακεδονομάχων. Και η τελετή ολοκληρώθηκε βεβαίως. Φυρίχθηκε και ενός λειτουργεί και ανακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος, ενώ η τελετή ολοκληρώθηκε με την καράφη Στεφάνου εκπροσώπων της τοπικής ευρωδιοίκησης. Τάσα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Κλείνουμε τις ανταποκρίσεις μας με τον Μάκη Νασιάδη που είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλημέρα μας στα Γραβενά. Μάκη, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα προσπαθήσω όσο πιο σύντομα έτσι μπορούσα για να μεταφέρω τι έγινε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τι να γίνει αυτές τις μέρες. Να ξεκινήσουμε με τη σειρά συναντήσεων που είχε ο βουλευτής Γραβενών, ο κύριος Σάκης Σταυρόπουλος, και με τον τότε πρόεδρο της κυβέρνησης, όπως τον Κωστή Χατζηδάκη, όπου του έθεσε θέματα και ζητήματα για τις πληρωμές των δικαιούχων παραγωγών από την περσινή, από το περσινό παγετό στις κερασές, κυρίως στους κερασοπαραγωγούς της Αμυγδαλιάς, την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και ζητήματα που έχουν σχέση και με την Μυδική. Ελπίζουμε ότι αυτά θα πιάσουν τόπο. Επίσης, είχε μια συνάντηση και με τον διοικητή της ειδικής υπηρεσίας δίκης αναπτυξιακής μετάβασης στο Πελοπίδα των Καλλίδη. Τέθηκαν τρία θέματα και φαίνεται ότι εδώ υπάρχουν και έχουμε και αυτά αποτελέσματα. Καταρχάς, έχουμε την δημιουργία θεματικής παιδικής χαράς στο πάρκο των Μανιταριών. Είναι κοντά εκεί. Ένα πάρκο που ένα έργο το οποίο θα είναι προπολογισμό 815.000 ευρώ και θα γίνει και εξυγχρονισμός και το πρασινίσμα των δημοτικών στόλων των οχημάτων και στους δύο δήμους Γραβενών και Δεσκάτης. Σήμερα θα έχουμε μια ημερίδα με θέμα την οδική ασφάλεια, η οποία, να πούμε, γίνεται από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Γραβενών συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, την Ιερά Μητρόπολη και το Γενικό Νοσοκομείο των Γραβενών. Θα μιλήσουν ο Χρήστος Τζιμουρότας, αξιωματικός θύματος τροχέας, ο Παναγιώτης Πουρναράκης, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Motorsports Greece, ο Βασίλος Τσιντζηλίδας, γιατρός του Γενικού Νοσοκομείου των Αγρεβών, και ο Κώστας Καραγιάννης, ο οποίος είναι διασώστης του ΕΚΑΒ. Όλοι αυτοί, λοιπόν, με την εμπειρία που έχουν, θα μεταφέρουν ζητήματα τα οποία έχουν σχέση φυσικά με την οδική ασφάλεια σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης των Γραβενών. Τώρα να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ένα ψήφισμα για το θέμα του Βενέτικου ποταμού, για την σταδιακή, όπως τονίζεται, δολοφονία του Βενέτικου, γιατί στο Βενέτικο ποταμό, το έχουμε πει πολλές φορές, εκεί σχεδιάζονται ή και έχουν ελοπιθεί, σχεδιάζονται μάλλον 27 μικρά φράγματα. Και το ψήφισμα αυτό, το οποίο βγήκε στην δημοσιότητα, ζητά την αναστολή αυτών των 27 έργων μέχρι να γίνει μια συνολική μελέτη για τις επιπτώσεις που υπάρχουν. Θα πείτε, δεν είναι μόνο ο Βενέτικος ποταμός, αλλά είναι και όλοι οι άκμος ποταμός, στο κομμάτι από τα όρια των Γραβενών μέχρι και στα όρια μάλλον των Γραβενών, είναι 14 επίσης υδροελεκτρικά φράγματα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτά τα συνολικά 14 και τα 27 σίγουρα θα φέρουν πολλές επιπτώσεις στα δύο αυτά ποτάμια στα όρια των Γραβενών, και όχι μόνο θα το χαρακτήριζα εγώ. Ήδη μπορούν να το δουν μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει και το σχετικό link για τη συλλογή των υπογραφών. Μια συνεδρία σήμερα Δημοτικού Συμβουλίου των Γραβενών, όπου δύο θέματα, τα πρώτα δύο θέματα θα συζητηθούν με τους τα οποία έχουν φέρει στη επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Το πρώτο έχει σχέση με το Εθνικό Χειρονομικό Κέντρο της Βασιλίτσας και το φέρνει ο επικεφαλής της παράταξης μαζί, συνεχίζουμε, με Δημοσθένης Κουψίδης και πρώην δήμαρχος και πρώην νομάρχης. Και επίσης και το θέμα της προστασίας, της αντιπυρικής προστασίας, το φέρνει η Παναγιώτα Ντάγκα, επικεφαλής παράταξης της Λαϊκής Συσπήρωσης. Τώρα, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο γέμισαν τα Γραβενά με τους αθλητές εντούρο και δύο ημέρες. Πραγματικά, οι φίλοι των δύο τροχών παρακολούθησαν τους κορυφαίους Έλληνες αυτή την περίοδο και στο πρωτάθλημα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που ήταν δύο μέρες, αλλά και το κύπελλο που ήταν χθες. 200 χιλιόμετρα κάθε μέρα ήταν έτσι, οι διαδρομές, οι ειδικές διαδρομές, κοντά σε σημεία, παρά το γεγονός ότι είχε βρέξει, που είναι καλό γιατί δεν γεμίζει σκόνη για τους θεατές. Οι αθλητές πραγματικά έδωσαν το καλύτερο τους αυτό, και χθες είχαμε καθορισμένη απονομή που έγινε στην κεντρική πλατεία των Γραβενών. Τώρα, μια ξεχωριστή μάζοξη και να κλείσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Είχαμε στα Γραβενά οι παλέμαχοι του Πρισσού Γραβενών, που ο Πρισσού Γραβενών, θα πρέπει να επισημάνουμε, σε ένα χρόνο θα κλείσει τα 100 χρόνια. 1927 ήταν όταν αναγνωρίστηκε από το πρωτοδικείο των Γραβενών ο Πρισσός, και είναι, αν δεν κάνω λάθος, από τα παλαιότερα αθλητικά σωματεία στην Δυτική Μακεδονία. 1928 ήταν το επίσημο, αρχές, εν πάση περιπτώσει, είναι 27-28. Πάντως οι πρώτες υπογραφές έπεσαν το 1927. Τότε με τους πρόεδρους ήταν ο Γκανέλλας, Κυπριτζής γραμματέας, Κατσογιάννης επίσης, και μέλη ήταν μαζί ο Μαργαρίτης ο Χρήστος, Φόλιας Γιάννης, Άιμνηση Μάνια Σουλάκης και ο Θωμάς Ψιούρας. Χθες λοιπόν συναντήθηκαν, υπήρχε μια μάζοξη, πολύ πολύ παλιοί ποδοσφαιριστές που προσωπικά τους θυμάμαι, γιατί δεν έχανα αγώνες όταν μάλιστα ο Χριστός ήταν στην Β' Εθνική. Ανάμεσά τους και ο Νίκος Πανταζής, ο καθηγητής μας, τον οποίο έτυχε να τον είχαμε στην πρώτη γυμνασίου, ο οποίος μάλιστα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν τότε ο Νίκος Πανταζής, έκανε μια πολύ μεγάλη καριέρα στον Εμπειρικό, αλλά και στην Εθνική Ελλάδα, πέρασε και από τον Ηρακλή, ήταν αν πάει στον ΑΕΚ, δεν τον έδωσε ο Πιερικός και σταμάτησε το ποδόσφαιρο και είπε: εγώ σταματάω. Και μάλιστα ξεκίνησε ακριβώς το 1974 και ήρθα στα Γραβενά, στο γυμνάσιο τότε, που ήταν από τους λίγους γυμναστές, γιατί δεν υπήρχαν γυμναστές τότε, από τους λίγους γυμναστές για σχεδόν 1000 παιδιά. Και ο Νίκος Πανταζής ήταν και τότε, έδωσε και ήταν και προπονητής στον Πρισσό και έχει αφήσει τη δική του σφραγίδα. Πολλά ήταν τα ονόματα. Αυτό που θα πρέπει να θυμηθεί ανάμεσα ήταν πολλές ιστορίες που λέγανε. Η ιστορία του Γιαννούση, ο οποίος είπε το πώς έβαλε γκολ στον Τάκη τον Κελισίδη. Οι παλιότερα τον γνωρίζουν, ο διεθνής τερματοφύλακας. Τότε έπαιζε στον Πασαραϊκό, ήταν σε ένα αγώνα πραγματικά για τη Β' Εθνική που έπαιζε ο Πρισσός Πασαραϊκός. Στη συνέχεια πήγε στον Ολυμπιακό και έπαιξε και πολλές φορές. Έπαιξε και στην Εθνική. Και μάλιστα σε έναν αγώνα με την Τότεμαν στο Λονδίνο είχε αποκρούσει δύο φορές πέναλτι του Άγγλου Μάρτιν Πίτερς. Και φυσικά αυτή η συνάντηση, να πούμε, πρέπει να την πούμε, ότι αυτή τη μάζοξη την σκέφτηκε και την υλοποίησε ο Νίκος ο Φάσας, τον γνωρίζουν και ο Κοζανίτσι πάρα πολύ, γιατί και αυτός πέρασε από ομάδες Α' Εθνικής και πραγματικά το χάρηκαν όσοι βρέθηκαν, όλοι αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν και θυμήθηκαν πάρα πολλά. Τάσα.
0: Καλημέρα, Μάκη, και καλή συνέχεια.

0: Πάμε να επισκεφθούμε έτσι τηλεφωνικά τα χωριά μας στην περιοχή που έχουν ανάγκη τόσο πολύ την παρουσία μας, γιατί χαίρονται και τα γερόντια εκεί όσοι έχουν απομείνει στα χωριά μας. Θα πάμε λίγο στο Παλαιό Καστρό και θα μιλήσουμε το Παλαιό Καστρό Βοΐου. Θα μιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα Καμιλιώτου, η οποία είναι εργαζόμενη, να το πω έτσι, στο καφενείο ταβέρνα του χωριού που έχει ανοίξει πριν από λίγα χρόνια και πραγματικά έχει δώσει μία άλλη πνοή στο μικρό αυτό χωριό, μία άλλη ζωή, ένα σημείο μάζοξης για τους μόνιμους κατοίκους και όχι μόνο. Κυρία Κατερίνα Καμιλιώτου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να δούμε λίγο, να μας πείτε, από τότε που άνοιξε αυτό το συγκεκριμένο καφενείο ταβέρνα, γιατί προσφέρει και φαγητό, πόσο έχει αλλάξει η εικόνα του χωριού, αν έρχονται περισσότεροι επισκέπτες και εκτός χωριού και αν ζουν έτσι κάποιες ώρες ηρεμίας, κυρία Καμιλιώτου.
1: Πριν ανοίξει το κατάστημά μας, το παραδοσιακό, το οποίο συνδυάζει καφενεία με την έννοια του καφέ της εποχής μας, μίνι μάρκετ, ταβέρνα, ουζερί, για αρκετά χρόνια δεν διέθετε τίποτα το χωριό μας, ναι, γιατί είχαν κλείσει όλα. Η πλατεία ήταν έρημη, που και που περνούσε μόνο κάποιο αυτοκίνητο. Όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, στην αρχή υπήρχε ενθουσιασμός. Όλοι οι κάτοικοι περνούσαν ομολογώντας για το καλό έργο, όπως λέγανε.
0: Μάλιστα.
1: Για τα Σαββατοκύριακα έρχονται αρκετοί ξένοι, πρώην δημότες, και χαίρονται για την αλλαγή της εικόνας του χωριού.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής. Έχει διευκολυνθεί έτσι και η ζωή των μόνιμων κατοίκων, το να υπάρχει ένα μπακάλικο, ένα σημείο αναφοράς στην πλατεία, να εξυπηρετούνται καθημερινά, αλλά και να περνάνε την ώρα τους συνομελώντας μεταξύ τους και όπως ήθιστε να μιλάνε για την επικαιρότητα, για τα θέματα της ημέρας?
1: Σχεδόν εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες, το παντοπολείο, την καφετέρια αλλά και το φαγητό. Τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές πάντα διαθέτει ψητά, σουβλάκια, σουζουκάκια, μαγειρευτά. Είναι τόπος συγκέντρωσης πάντως όλων των συνταξιούχων.
0: Μάλιστα. Μας είπατε ότι το Σαββατοκύριακο έρχονται και επισκέπτες από άλλες περιοχές, έτσι δεν είναι? Από πού έρχονται, να μας πείτε?
1: Έρχονται από τις γύρω περιοχές, από τα Γρεβενά, από την Καστοριά, από τη Φλόρινα, αρχίζεται και γίνεται γνωστός ο γέροντάς μας, έρχονται πολλοί.
0: Και μια που αναφέρατε τον γέροντα, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτόν?
1: Ναι, ο λόγος που έγινε αυτό το εγχείρημα στο χωριό μας είναι κυρίως πνευματικός. Έχουμε εδώ την τιμή και την ευλογία να φιλοξενείται το σκήνομα του γέροντα Βασιλείου του Καυσοκαλυβίτη. Είναι μια γεσμένη μορφή και είναι ο λόγος που έχουμε αγοράσει αρκετά σπίτια από διάφορα μέρη της Ελλάδος.
0: Η αλήθεια είναι, να σημειώσω εδώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι πράγματι έχουν αγοράσει κατοικίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας το τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αγοράσει. Από αγάπη προς το γέροντα ήρθαμε μαζί και εγώ με αυτούς για να είμαστε κοντά του. Έχουμε επισκέψεις για το γέροντά μας από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Αφορμή για αυτόν είναι τα θαύματά του και πολλά ζήσαμε οι ίδιοι ακόμη και από τις παρουσίες του ιδίου. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο έχει γίνει γνωστό το χωριό μας εξαιτίας του γέροντάς μας. Λόγω της νέας τεχνολογίας του ίντερνετ υπάρχει ενημέρωση παντού. Οι διδαχές του, τα προλεγόμενα, ακόμη και τα θαύματα που πει διαδίδονται παντού. Στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στη Ρωσία, παντού. Έχουμε επισκέψεις και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, να μην παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι όσο ο γέροντας ήταν εν ζωή, αρκετοί κάτοικοι της περιοχής τον επισκεπτότανε. είχαμε την ευλογία να τον ζήσουμε πολύ κοντά και να πω την αλήθεια, κατά παρότρινσή του ανοίχθηκε και το μαγαζί για αρκετούς λόγους. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για τον τόπο μας, αλλά και μεγάλη προστασία να έχουμε έναν τόσο μεγάλο Άγιο στον τόπο μας. Μεγάλου βεληνικού στο ύψος του Αγίου Παϊσίου. Σήμερα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, κυρία Σάστα, αλλά ο καιρός εγγύς. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.
0: Μάλιστα. Κυρία Κατενέ Καμιλιώτου, να μας πείτε, εσείς έχετε κάποια σχέση με το συγκεκριμένο χωριό, με το Παλαιόκαστρο? Βρεθήκατε εκεί για άλλους λόγους? Ποια ακριβώς είναι η ιστορία σας?
1: Η καταγωγή μου είναι από την Καβάλα. Εργαζόμουν στη Θεσσαλονίκη. Επέτρεψε ο Κύριος κάποια στιγμή και γνώρισα την γερόντισσα, την Ξυζού Παχκαλιώπη, και σε μία εβδομάδα αγόρασα ένα σπίτι στο χωριό, το 2019. Είμαι από τους πρώτους, πρώτοι που αγόρασα το σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Σε εκείνη την χώρα.
0: Και από τότε μένετε μόνιμα στο χωριό?
1: Μόνιμα στο χωριό, ναι.
0: Μάλιστα. Είστε ένα χέρι βοηθείας για τους γέροντες εκεί του χωριού?
1: Ναι, ναι. Έχει γίνει η δεύτερη πατρίδα μου. Όλους τους αγαπάω και με αγαπούνε. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη σε αυτό το χωριό.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε έτσι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω ότι σε πολλά χωριά της περιοχής μας συγκεντρώνεται κόσμος όποτε μπορούν. Είναι χωριά τα οποία δίνουν μια ηρεμία. Έτσι παγώνει ο χρόνος, να πω εγώ, από την καθημερινότητα. Και βέβαια ένα από αυτά τα χωριά είναι για το Παλαιόκαστρο, για το οποίο μιλούμε σήμερα. Κυρία Καμιλιώτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε, κυρία Σάσα, και θα περιμένουμε τον κόσμο που μας άκουσε να μας επισκεφτεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

Είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε και με την κυρία Ελένη Κρητικού, ειδική σύμβουλος για τον τουρισμό στο Δήμο Πρεσπών. Ας μας συγχωρέσει, δεν μας έφτασε ο χρόνος. Επιφυλάσσουμε όμως τις επόμενες ημέρες να μιλήσουμε μαζί της. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, είναι 8:59. Εμείς σας χαιρετούμε. Δίνουμε τη σκυτάλη στις εκπομπές που διαρκούν μέχρι τις 11, χωριστές εκπομπές από Φλόρινα και Κοζάνη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Μην ξεχνάτε σε λίγο και το δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο διπλωματικό αδιέξοδο για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές μέσω του Τασνίμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούς απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Συνεδριάζει ωστόσο σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το πετρέλαιο πήρε ξανά την ανηφόρα, ξεπέρασε τα $104 το βαρέλι, το Brent λίγο πάνω από τα $98 το αμερικανικό αργό. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ, ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νοτιάδες που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
15: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
16: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
17: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 11 Μαΐου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου. Αντίβαρο για την αμαρτία και την ηθική κατάπτωση των ανθρώπων είναι το αίμα που ξεπλένει και αγιάζει κάθε τόπο στον οποίο χύνεται. Έτσι και στο αρχαίο Βυζάντιο, πριν στο μέρος αυτό να χτιστεί η Κωνσταντινούπολη, χύθηκε το αίμα του Ιερομάρτυρα Μοκίου που καθάρισε και αγίασε τον τόπο. Ο Άγιος Μόκιος γεννήθηκε στην Αμφίπολη της Μακεδονίας από γονείς Ευσεβείς, τον Εφράτιο και την Ευσταθία, που κατάγονταν από τη Ρώμη, αλλά και από πλούσια αριστοκρατική γενιά. Αν και έζησε στα σκληρά χρόνια το διώγμα του Διοκλητιανού, ευτύχησε να μεγαλώσει με χριστιανική ευσέβεια. Νεότατος, θέλησε να αφιερωθεί στον Χριστό και αναδέχτηκε πρεσβύτερο στην Εκκλησία της Αμφίπολης. Κάποια μέρα, γεμάτος από ένθεο ζήλο, εμφανίστηκε ενώπιον των ειδωλολατρών την ώρα που πρόσφεραν θυσία προς τιμή του Διονύσου και κήρυξε ότι μόνο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σε εκείνον αρμόζει κάθε θυσία και λατρεία. Οι ειδωλολάτρες εξεπλάγησαν μπροστά στην τολμηρή αυτή πράξη του νεαρού Μοκίου. Με εντολή του Ανθίπατου Λαοδικίου, ο χριστιανός ιερέας Μόκιος συλλαμβάνεται και οδηγείται ενώπιον του δικαστού της πόλης για να απολογηθεί για την πράξη του, η οποία θεωρήθηκε μεγάλη ασέβεια από τους ειδωλολάτρες ιερείς του Διονύσου. Ο Άγιος, με πρόσωπα που λάμπει από εσωτερική χαρά, διατρανώνει με παρησία την πίστη του στον Χριστό και καλεί τους ειδωλολάτρες να εγκαταλείψουν την πλάνη των ειδώλων. Ο Ανθίπατος τον βλέπει νέο, γεμάτο ζωντάνια και τον καλεί να παρνηθεί τον Χριστό και να προσφέρει θυσία στα είδωλα, για να τον αφήσει αμέσως ελεύθερο. Ο Άγιος Μόκιος ομολογεί ότι δεν υπάρχει για αυτόν άλλη ζωή εκτός από τον Χριστό. Γι' αυτό τον λόγο κηρύττει και καλεί τους συνανθρώπους του στη σωτηρία. Μετά από αυτή την ομολογία του, ο Άγιος οδηγήθηκε στα βασανιστήρια. Ο ηγεμόνας Λαοδίκιος διέταξε να το χτυπήσουν μέχρι να του ξεσχίσουν τις σάρκες και να φανούν τα κόκαλά του. Το σκληρό μαστίγωμα όμως, αντί να κλονίσει τον αθλητή του Χριστού, τον ανέδειξε ισχυρότερο. Με εντολή του ηγεμόνα τον φέρνουν στον ναό του Διονύσου να προσφέρει θυσία. Μπαίνοντας όμως ο Άγιος στο ειδωλολατρικό ναό, προσευχήθηκε με θέρμη στον Χριστό και καθώς οπλίστηκε με το σημείο του Σταυρού, το άψυχο άγαλμα του ψευδοθεού Διονύσου έπεσε από το βάθρο του και έγινε κομμάτια. Γεμάτος οργή, ο Ανθίπατος προστάζει να τον ρίξουν σε φλογισμένο καμίνι. Οι τεράστιες φλόγες του καμινιού σχηματίζουν καμάρα και μέσα της ο ιερομάρτυρας φαίνεται να περπατά μαζί με άλλους τρεις νέους, το πρόσωπο του ενός εκ των οποίων ακτινοβολούσε περισσότερο από τον ήλιο. Εκείνη τη στιγμή οι φλόγες ξεχύθηκαν έξω από το καμίνι και κατέκαψαν τον Ανθίπατο Λαοδίκιο μαζί με τους ιερείς του Διονύσου. Ο Άγιος ανέσβησε το καμίνι, βγήκε έξω χωρίς να έχει πάθει απολύτως τίποτα. Μετά από αυτό το γεγονός, ο πρίγκιπας Θαλάσσιος έκλεισε τον ιερομάρτυρα Μόκιο στη φυλακή, έως ότου στην Αμφίπολη τοποθετηθεί νέος ηγεμόνας. Σε λίγες ημέρες έφτασε ως νέος ηγεμόνας ο Μαξιμίνος, ο οποίος, σαν έμαθε για τον Μόκιο, τον κάλεσε σε ανάκριση. Ο θαυμαστός Μόκιος με τόλμη και θάρρος ομολόγησε ότι είναι χριστιανός. Βλέποντας ο Μαξιμίνος ακλόνητο το φρόνημα του Μοκίου, προστάζει να τον υποβάλουν στο φρικτό μαρτύριο του τροχού. Μόλις οι δήμοι τον έδεσαν και ο τροχός άρχισε να περιστρέφεται, αντί να κομματιαστεί ο Άγιος, εξαρθρώθηκε ο τροχός. Μετά από αυτά τα θαυμαστά, ο ηγεμόνας το ρίχνει στα θηρία, που δεν τον άγγιξαν καθόλου. Ο λαός που παρακολουθεί τα φρικτά βασανιστήρια άρχισε να φωνάζει ζητώντας την απελευθέρωση του ιερομάρτυρα Μόκιου. Ο ο Ανθίπατος τότε, φοβήθηκε τη λαϊκή οργή και έστειλε δέσμιο τον Άγιο στην Πέριθο της Θράκης, τη σημερινή Ηράκλεια, όπου ο ηγεμόνας Φιλιππίσιος, αφού τον φυλάκισε για 8 ημέρες, τον έστειλε στο Βυζάντιο για να το δικάσει ο εκεί ηγεμόνας που φημιζόταν για τη σκληρότητά του. Ο ηγεμόνας αποφάσισε να θανατωθεί ο ιερός Μόκιος δια αποκεφαλισμού. Όταν το ξύφος του Δημίου έπεφτε στον τράχυλο του Αγίου, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που τον καλωσόριζε στη Βασιλεία του Θεού. Οι ευσεβείς χριστιανοί ενταφίεσαν με τιμές στο σκήνομα του γενναίου ιερομάρτυρα, λίγο έξω από την πόλη. Στον τόπο αυτό, ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε αργότερα μεγαλόπρεπο ναό, μέσα στον οποίο θησάβρισε τα μαρτυρικά λείψανα του Αγίου Μοκίου. Στο ναό αυτό, με παρουσία του Αυτοκράτορα, γιορταζόταν η Μεσοπεντηκοστή. Πώς να μην ψάλει η Εκκλησία, μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπο να γιάζεται.
18: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
19: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί ακροατές της Ελαφρόρνας στους 96,6 και μέσω του www.rteco.gr. Μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, και ξεκινάμε την εκπομπή μας Καστοριά Live καθημερινά, 9:15 με 10 το πρωί εδώ, στην Ελαφρόρνας, εκτός της Πέμπτης. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις. Ένα από το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής χθες στην Εγνατία οδό στο τμήμα της Κρυσταλλοπηγής προς Καστοριά, λίγο μετά τα διόδια της Ιεροπηγής. Το περιστατικό συνέβη όταν ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τριμελής οικογένεια από την Αλβανία, πατέρας, μητέρα και παιδί, έχασε τον έλεγχο του κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες. Ο οδηγός, το όχημα είχε μόλις εισέλθει στην επικράτεια από το συνοριακό σταθμό της Κρυσταλλοπηγής με κατεύθυνση προς την Καστοριά. Τότε ο οδηγός, όπως προείπα, έχασε τον έλεγχο, τον οποίο προσέκρουσε σε μεσοδότητα στο τσιμεντένιο διάζωμα και εξετράπη τις πορείες του, με αποτέλεσμα να οι επιβαίνοντες να εγκλωβιστούν στις τραυματισμένες λαμαρίνες. Στο σημείο έσπευσε ένα ασθενοφόρο ή έσπευσε δυσχερές δυνάμεις της προβλητικής υπηρεσίας που απεγκλώβησαν τους τραυματίες, ενώ τους παρέλαβαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να τους μεταφέρουν στον Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς μερικές ώρες αργότερα και μετά από κατάλληλες εξετάσεις χρειάστηκε η μητέρα που έφερε και φέρει και τα σοβαρότερα τραύματα να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ του Γενικού Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, διότι υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο άνω άκρο και χρειαζόταν να εισαχθεί για άμεση χειρουργική αποκατάσταση. Ενώ και στη Θεσσαλονίκη διακομίστη και ο γιος της οικογένειας που έπλαξε το τροχαίο ατύχημα, διότι το παιδί έφερε κακώση στο κεφάλι και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παρακολουθείται από εξειδικευμένους γιατρούς. Ο πατέρας τώρα και ο οδηγός του οχήματος παραμένει προς το παρόν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έχει υποστεί κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και αξιολογείται συνεχώς από τους γιατρούς Καστοριάς εάν θα εκτεθεί απαραίτητο για παραπτέρω νοσηλεία και αποκατάσταση, να μεταφερθεί και ο ίδιος στην Θεσσαλονίκη. Οι αρχές τώρα διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα του συγκεκριμένου, σημείο του οπτικού δικτύου. Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες, περίπου την ίδια ώρα με το πρόβλημα αυτό που σας προανέφερα, στο Ιεροπηγή. Αυτή τη φορά μέσα στο χωριό. Ο οδηγός ενός συμβατικού αυτοκινήτου, κινούμενος εντός του οικισμού, έχασε κάτω από διευκρίνηση με συνθήκες στον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να βρεθεί και να καταλήξει στην αυλή παρακείμενης οικίας. Ευτυχώς από το τροχαίο δεν τραυματίστηκε κανένας, ούτε ο οδηγός του τροχαίου, αλλά ούτε και κάποιος πέστηχος που θα μπορούσε να ήταν στο σημείο. Τώρα, αλλάζουμε κλίμα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, εγκρίθηκε η προκήρυξη θέσεων εξειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ, οι οποίοι θα στελεχώσουν το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Πρόκειται για το σύνολο των 7 θέσεων που είχαν ζητήσει από κοινού που είχε ζητηθεί από κοινού από τη βουλευτή Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, και τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Νίκο Γκόνη. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Μια ακόμα χαρούμενη χαρμόσυνη είδηση. Το Επαγγελματικό Λύκειο Καστοριάς είναι ένα από τα 4 κτίρια της Δυτικής Μακεδονίας που εντάσσονται στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και στην ανακαίνιση 200, για την ανακαίνιση 238 σχολικών κτιρίων σε όλη τη χώρα. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα βεβαίως πολλών συνομιλιών με την Υπουργό Παιδείας, Σχεδιασμάτων και Αθλητισμού, κ. Σοφία Ζαχαράκη, που είχε και η Υπουργή Βουλευτής Καστοριάς, κ. Μαρία Αντωνίου, στο πλαίσιο των συνεχών παρεμβάσεων των επαφών και επαφών για την ενίσχυση και βελτίωση των σχολικών υποδομών της Περιφερειακής Συνόδευσης Καστοριάς. Πραγματοποιήθηκαν στην Καστοριά οι επιτυχικές εκδηλώσεις για την ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τον εορτασμό των εθνικών αγώνων για την εθνική αντίσταση και τη εθνική αντίσταση στην Ελλάδα κατά του ναζισμού και του φασισμού. Τώρα, ένα νεαρό αρσενικό αργουδάκι περίπου 1,5 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον κάθετο άξονα Σιάτη τη Αξιταλοπική στην Εγνατία Οδό. Το τροχαίο έλαβε χώρα αργά το βράδυ τη Πέμπτη που μα πέρασε, ενώ η ομάδα μέσα σε επέμβαση στη Σκαλιστό ενημερώθηκε για το περιστατικό από την εταιρεία που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο. Το αναφέρουμε αυτό το τροχείο διότι τώρα θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα, διαφημίσεις και επανερχόμαστε να δούμε. Οι αρκούδες πάλι ξανακάνουν πάλι την εμφάνισή τους στο δικό δίκτυο. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά που καταγραφεί. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, υπεύθυνο περιθάλψης της εταιρείας προστασίας περιβάλλοντος Καστοριάς, που θα αναλύσουμε και λίγο σχετικά με την εμφάνιση των αρκούδων, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε μια τυχόν πρόσκρουση, μια τυχόν σύγκρουση με αρκούδα. Τώρα, μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Αεραφλόρνα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
1: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
17: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Επιστρέψαμε αγάπητοι ακροατές εδώ στον αέρα της Ραφλόρνας 96 και 6. Μας ακούτε και μέσα στο www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Τα Στοριά Live. Και προλογίσαμε νωρίτερα το θέμα πριν τις διαφημίσεις με το νεκρό νεαρό αρσενικό αρκουδάκι που βρέθηκε σε αποτροχείο ατύχημα δυστυχώς στον κάθε άξονα σιάτσης της Κρυσταλλοπηγής της Εγνατίας Οδού. Είναι η εποχή αυτή που όλο ένα και περισσότερα θα γίνονται τα περιστατικά, θα καταγράφονται οι εμφανίσεις που ήδη καταγράφονται, οι εμφανίσεις σε κατοικημένες περιοχές, αλλά και δυστυχώς και τροχαία ατυχήματα στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας ευρύτερα, αλλά και ιδιαίτερα στην Καστόρια. Στην την άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, υπεύθυνο περίθαλψης εταιρείας προστασίας περιβάλλοντος Καστοριάς. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα στους φίλους της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Όπως είπατε κι εσείς, αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα πυκνώνουν κάποια στιγμή τα ατυχήματα. Δυστυχώς αυτή είναι η τύχη εδώ στη Δυτική Μακεδονία των ζώων που διανύουν τους δρόμους που έχουμε, είτε είναι ο κάθετος άξονας της Εγνατίας που δυστυχώς δεν μας δίνει την ασφάλεια που εμείς θέλουμε, και επίσης ειδικά οι επαρχιακοί δρόμοι που βλέπουμε συχνά πυκνά όταν πέφτει το πρώτο σκοτάδι η νύχτα και οι πρώτες πρωινές ώρες που υπάρχει κινητικότητα μεγαλύτερη των ζώων, βλέπουμε ατυχήματα. Και δεν είναι μόνο αρκούδες, είναι ζαρκάδια, είναι άλλα θηλαστικά που αφήνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο, αλλά εδώ μιλάμε για την αρκούδα. Για την αρκούδα, ένα μεγάλο θηλαστικό που αν θα εμπλακεί σε ατύχημα με ένα αυτοκίνητο, υπάρχει και η περίπτωση να χάσει ακόμη και τη ζωή του κάποιος άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Όπως είπατε εσείς, προλογίσατε ότι υπήρχε ένα ατύχημα ανάμεσα στην ξιά της Κρυσταλλοπηγής στο ύψος των ορίων του νομού Καστοριάς κοντά στο ρέμα Γκιόλι. Αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι το ζώο είτε πέρασε από το φράκτη που είναι λίγο δύσκολο, αλλά το πιο επικίνδυνο σημείο είναι η κόμβη που έχουμε που μπορεί να περάσει οποιοδήποτε ζώο θέλει μέσα στον κόμβο, με αποτέλεσμα, καταλαβαίνει και οι ακροατές που μας ακούνε, να εγκλωβιστεί ανάμεσα σε δύο περιφράξεις που πρέπει ή να βγει από κάποιον άλλο κόμβο, δηλαδή αν μπήκε από τον κόμβο Βογατσικού πρέπει να βγει από τον κόμβο Άρχου Οριστικού, ή αν μπήκε από την αρχή στον κόμβο Βογατσικού. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ένα ζώο που κινείται μέσα σε μια ταχεία κυκλοφορίας οδό, το τι δύσκολο είναι γι' αυτό, το πόσο στρεσάρεται και πόσο δύσκολο, αλλά το πόσο επικίνδυνο είναι για τους φίλους οδηγούς. Έτσι λοιπόν θα παρακαλούσα και θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά ότι πρέπει να έχουμε πραγματικά αυξημένη πάρα πολύ την προσοχή μας, ακόμη και στον κάθετο άξονα, όχι μόνο στο επαρχιακό δίκτυο, γιατί κεροφυλακτούν παντού ατυχήματα. Το πόδι μας να είναι στο φρένο, να έχουμε χαμηλές ταχύτητες όσο μπορούμε και την προσοχή μας αυξημένη, ώστε να μην εμπλακούμε σε κάποιο ατύχημα που μπορεί να αποβεί και μοιραίο και ακόμη και για τη ζωή κάποιου ανθρώπου.
0: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε. Ο τρόπος τώρα να αποφύγεις ένα τέτοιο ατύχημα είναι πολύ δύσκολο με τις ταχύτητες που κινούνται και τα ζώα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά και περισσότεροι οδηγοί μέσα στο οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού. Και καταλαβαίνουμε και αυτό που λέτε, είναι στρεσαρισμένα τα ζώα. Οπότε και είναι δυστυχώς αναπόφευκτο αν έχεις αναπτύξει ηλικιώδης ταχύτητα μέσα στην Εγνατία. Ηλικιώδης, μιλάμε για πάνω από τα όρια. Τώρα, βεβαίως,
1: ένα άλλο κομμάτι να πούμε, αγαπητέ κύριε Κωνσταντινίδη, ότι να γνωρίζουν οι φίλοι μας ακροατές ότι δεν υπάρχει καμία αποζημίωση, έτσι. Αν θα εμπλακείς με ατύχημα με αύριο ζώο.
0: Ακριβώς, δεν υπάρχει κάποια αποζημίωση και είναι ένα πάγιο αίτημα από αυτά που είδαμε και πέρυσι να ζητάτε από τα αρμόδια υπουργεία.
1: Φυσικά, και μάλιστα και από τις ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούσαν να κάνουν ένα πιλωτικό πρόγραμμα τουλάχιστον για τους τρεις νομούς εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, ότι αν θα εμπλακεί κάποιος με ατύχημα να υπάρχει μια αποζημίωση, και ο άλλος να το ασφαλίζει το αυτοκίνητό του με ένα ποσό, με ένα κόστος που θα το βγάλουν ασφαλιστικές εταιρείες, και αν τον ενδιαφέρει να το ασφαλίσει, να το ασφαλίσει. Αλλά θα έχει όμως τουλάχιστον ένα δικαίωμα να πει ότι εγώ δεν τα ασφάλισα και δυστυχώς θα πληρώσω τη ζημιά. Πέρα από τη μεικτή ασφάλεια που μπορεί να έχει κάποιος και να αποζημιώνεται. Σε άλλες περιπτώσεις, για να αποφύγουμε το μοιραίο βέβαια ποτέ να μην γίνει, θα μπορούσε να αποζημιωθεί κάποιος αν υπάρχει μια πιλωτική. Ή τουλάχιστον να μπορούσε από το κράτος με τα ποσά τα μεγάλα που έχουν δαπανηθεί για τα ζώα και για το περιβάλλον, να βγάλει ένα μικρό ποσό ώστε να βοηθήσει, τουλάχιστον τον εμπλεκόμενο που θα είναι στο ατύχημα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά που μας είπατε, κύριε Παναγιωτοπουλέ. Τώρα να πάμε όμως και στις καταγραφές, τις εμφανίσεις και στις καταγραφές που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Είναι Μάιος ο μήνας, μέσα Μαΐου. Στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς
1: βλέπουμε... Ακριβώς. Βλέπουμε εμφανίσεις, βλέπουμε μικρές ζημιές σιγά σιγά, γιατί δεν υπάρχει ακόμη το φυτικό κεφάλαιο για να μπορέσουμε να δούμε ανθρώπους που θα δηλώσουν ουσιαστικά την ζημιά τους, αλλά σε μικρές και εκτροφές που έχουμε οικιακές όπως κότες ή οτιδήποτε άλλα ζωική, αλλά και φυτικές ακόμη δεν έχουμε. Ουσιαστικά βλέπουμε όμως κινητικότητα. Εμείς μέσα από τις φωτοπαγίδες που στείλουμε, τις κάμερες κοινά που λέμε, βλέπουμε ότι οι καταγραφές είναι συγνές και έχουν επικνώσει αυτές τις εποχές, και καθημερινά καταγράφονται ζώα, είτε είναι αρκούδες είτε λύκοι, ανάλογα τις περιοχές. Μάλιστα μπορώ να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι καταγραφές από τις κάμερες, είναι και οι καταγραφές που κάνουμε στο πεδίο εμείς σαν έρευνα, από εγνηλασίες που βλέπουμε ότι η κινητικότητα των ζώων σε περιοχές χαμηλά είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αυτό είναι που πρέπει να δούνε οι αρχές, αυτό είναι που πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα για την πυκνότητα του πληθυσμού που έχουμε. Ναι. Στις περιοχές και όχι αν έχουμε 100, 200, 500 ή 1000 ζώα. Νομίζω η αριθμή είναι απλά αριθμή, αλλά πρέπει να δούμε ουσιαστικά την πυκνότητα που υπάρχει σε κάθε περιοχή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε, θα έχουμε και χωρίς να είναι γιονός κακών ειδήσεων, κύριε Κωνσταντινίδη, θα έχουμε τις ίδιες... τα ίδια προβλήματα με πέρσι και πρόπερσι. Τα είναι άλυτα.
0: Ναι, τα οποία είναι, όπως είπατε ακριβώς, άλυτα, και οι πολίτες παραπονιούνται σε μόνιμη βάση πλέον. Βλέπουμε και τις αντιδράσεις τους στο διαδίκτυο. Ευχόμαστε να είναι ένα πιο ήσυχο καλοκαίρι φέτος, να γίνουν οι κατάλληλες όμως και οι κατάλληλες κινήσεις και αποφάσεις να πάρθουν από τους αρμόδιους και για αυτά που είπατε, ώστε να δούμε στο μέλλον μια λύση σε αυτό.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, αν δεν δημιουργηθεί μια νοητή ζώνη ώστε να μην κατεβαίνουν χαμηλά τα ζώα και να δοθούν αποζημιώσεις, αλλά και να μοιραστούν περιφράξεις δανεικές για 3-4 μήνες στον κόσμο, δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ναι, η συνύπαρξη, είμαστε υπέρ της συνύπαρξης, αλλά πρέπει να είναι μοιρασμένα τα πράγματα σε μια συνύπαρξη.
0: Ακριβώς. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε και για αυτό το θέμα, πιστεύω, αλλά και για πολλά άλλα στο προσεχές διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στην παρέα μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στον αέρα της Αεραφλόρνας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: στην επιλογή. Θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Βεβαίως στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Ζούγλας, στη μουσική επιμέλεια η Λένα Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης, που ακούνε υπομονητικά την εκπομπή μας και διαλέγουν τις καλύτερες μουσικές. Στο μικρόφωνο Μάριος Κωνσταντινίδης. Ακολουθεί ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ακολουθούν ειδήσεις από την από το ΕΡΤ News Radio 105,8 και βεβαίως σύνδεση εδώ με την Αεροφλότα 96,6. Μείνετε όμως συντονισμένοι. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, 9:15 το πρωί εδώ. Ραντεβού αύριο λοιπόν. Καλημέρα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Νανίνα, το παιδί μας Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ. Τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
4: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11180. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11180.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινοθένη για την κατάσταση της υγείας του. Τονίζεται μάλιστα ότι δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα.

0: σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του Κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται εσπευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Παθ στη Βρετανία αναπτύσσουν ένα εμβόλιο κατά του χανταϊού, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η έγκρισή του μπορεί να χρειαστεί χρόνια λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Ο γέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρός σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και καλεί κατοίκους να αποχωρήσουν. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα $106 το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο της Κρήτης, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Πέμπτη Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278, μεταφέροντες στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Μέρα. Μεσημέρι.
15: Earth Florinas.
16: Μουσική.
17: Μουσική.
15: 96,6.
18: Stay tuned.
14: Ενημέρωση.
15: Και 99,1 στα FM.
14: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
1: Φοβερός.
2: Υπέροχος.
1: Υπέροχος.
2: Σ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
3: Μέρα μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
4: Playing the music you love.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Μουσική. Μέρα, μεσημέρι. For me. 96.6.
11: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
10: 99.1 στα FM δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
11: Attention. The show is about to begin.
10: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μουσική.
1: Music. Get ready. Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ελλάδος.
1: Δίκτυον ραδιοφωνίας.
0: Ακούτε την εκπομπή μας.
2: Μέρα, μεσημέρι. Η διάθεση ανεβαίνει. Μουσική, ενημέρωση, επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
1: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
2: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
1: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
2: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
1: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
3: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
1: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
3: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
4: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
12: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
11: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
12: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
13: Και διαδικτυακά στο earteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης.

Την έντονη ανησυχία και αγωνία των παραγωγών της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες στο προανθικό στάδιο εξαιτίας των παγετών την άνοιξη του 2025 μεταφέρουν με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 5 αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής ζητώντας την άμεση αποζημίωσή τους. Εν τω μεταξύ, την επιτάχυνση των αποζημιώσεων για τους παραγωγούς κερασιού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, οι οποίοι υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025, ζήτησε ο βουλευτής Γρεβενών Θανάσης Σταυρόπουλος από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη σε συνάντηση που είχαν στην Αθήνα. Εν τω μεταξύ, την επιστολή των 5 συλλόγων κατέθεσε ως αναφορά στον αρμόδιο υπουργό η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Βέτα. Με κύριο θέμα τη συζήτηση και λήψη απόφαση για το ζήτημα τη παράταση λειτουργία των λιγνητικών μονάδων και τη στήριξη των εργαζομένων του, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνη σήμερα στι 7.30 το απόγευμα στο Κοβεντάριο. Σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση, κλείσιμο μονάδων, ενεργειακέ εξελίξει θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στι 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Κοζάνη με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνη και Ορδέα. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η προκήρυξη 6 νέων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας και την κάλυψη αναγκών των κλινικών του σε ιατρικό προσωπικό. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο βουλευτής Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Παπασωτηρίου, προκηρύσσονται από μία θέση για τις ειδικότητες αναισθησιολογίας, επιμελητή Β, εσωτερικής παθολογίας, επίσης επιμελητή Β, καρδιολογίας, επιμελητή Β, μαιευτικής και γυναικολογίας, επιμελητή Α, παιδιατρικής, επιμελητή Β και χειρουργικής επίσης επιμελητή Β. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη δημιουργία της θεματικής παιδικής χαράς κοντά στο Πάρκο Μανιταριών Γρεβενών. Αυτό επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση που είχε ο βουλευτής Γρεβενών Θανάης Σταυρόπουλος με το διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδα Καλλύρη. Στην ίδια συνάντηση, ο κ. Σταυρόπουλος ζήτησε από το διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης να ενταχθεί στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ο εξυγχρονισμός του στόλου οχημάτων των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης με την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Το ερώτημα γιατί τόσα χρόνια δεν εγκρίνεται από την κυβέρνηση σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας το αίτημα σημαντικού αριθμού αγροτών να τους παραχωρηθούν προς αγροτική χρήση τμήματα του μεγάλου δημόσιου αγροκτήματος στο Καπνοχώρι, θέτει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Όπως τονίζεται σε ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, από το 2021 αγρότες της περιοχής έχουν αιτηθεί να τους παραχωρηθούν κατά χρήση για δραστηριότητες του πρωτογενού τομέα, όπως η καλλιέργεια δημητριακών, επιμέρους τμήματα έως 100 στρέμματα το καθένα από τεμάχιο συνολικής έκτασης 7.500.000 τετραγωνικών μέτρων. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ξεκίνησε τη διαδικασία, έχει αποσταλεί μάλιστα έγγραφο για τη λήψη σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου, η οποία δεν ήρθε ποτέ και η διαδικασία παραχώρησης παραμένει για χρόνια παγωμένη χωρίς καμία αιτιολογία. Καθησυχαστικά είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη λίμνη Πολυφίτου μετά την εμφάνιση αφρού σε σημεία της επιφάνειας της λίμνης, ένα φαινόμενο που προκάλεσε προβληματισμό σε κατοίκους και επαγγελματίες αλλήλεις. Κλιμάκιο επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε δειγματοληψίες και εξειδικευμένες μετρήσεις, με τα πρώτα συμπεράσματα να δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία ή το οικοσύστημα της λίμνης. Σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή Ιωάννη Γιάντσι, το φαινόμενο συνδέεται με φυσικές βιολογικές διεργασίες και τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα αισιόδοξα είναι και τα μηνύματα για τον πληθυσμό της Καραβίδας, η αλίευση της οποίας αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα για την περιοχή εδώ και δεκαετίες. Τα προηγούμενα χρόνια, η εμφάνιση παθογόνου μύκητα είχε οδηγήσει σε δραματική μείωση του πληθυσμού, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στους επαγγελματίες αλίης της λίμνης. Ωστόσο, μετά από 3 έως 4 χρόνια έντονων προσπαθειών και περιοριστικών μέτρων στην αλία, η εικόνα φαίνεται να αλλάζει σταδιακά. Οι πληθυσμοί της Καραβίδας παρουσιάζουν σημαντική ανάκαμψη, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας.
Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Στήριξη και ανάδειξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των τεχνικών επαγγελμάτων στη νέα οικονομική πραγματικότητα» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κοζάνη. Σκόπος της ημερίδας είναι η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διαμόρφωση της οικονομίας της μετάβασης, με έμφαση στη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στις περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η ενίσχυση του διαλόγου γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της σύγχρονης επιχειρηματικότητας στη βάση των ευρημάτων έρευνας για την αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και υποδομών υποστήριξης. Συζήτηση ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου. Παράλληλα στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθεί και η ερώτηση που κατέθεσε η επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης Γρεβενών, Παναγιώτα Ντάγκα, για το ποια είναι η προετοιμασία του Δήμου Γρεβενών για την αντιπυρική προστασία. Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Έξυπνες Περιφέρειες, Στρατηγικές Επενδύσεις, Τριτοβάθμια και Επαγγελματική Εκπαίδευση συνδιοργανώνουν από σήμερα έως την Τετάρτη 13 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Αμιντέου το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο Αμιντέου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Το συνέδριο εστιάζει στη σύνδεση της ενεργειακής μετάβασης με την εκπαίδευση και την απασχόληση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστική ευθυγράμμιση μεταξύ επενδύσεων, προγραμμάτων, σπουδών και δεξιοτήτων. Η τρίτη ημέρα του συνεδρίου είναι αφιερωμένη στο πρώτο μαθητικό συνέδριο επαγγελματικής εκπαίδευσης με τη συμμετοχή μαθητών από όλη την Ελλάδα. Η μερίδα με θέμα την οδική ασφάλεια, που είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών. Στόχος της ημερίδας είναι η καλλιέργεια και η εμπέδωση της κυκλοφοριακής και οδικής παιδείας, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ασφαλή οδήγηση και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, προάγοντας τη συνειδητοποίηση ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί ζήτημα παιδείας και πολιτισμού. Εθελοντική αιμοδοσία στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η δράση υλοποιείται από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Φλόρινας Ελένη Δημητρίου, την Ολιστική Μέρημνα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου στην Ποντιακή Διάλεκτο διοργανώνει ο Δήμος Εορδαίας μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Σήμερα στις 9 το βράδυ η Ποντιακή Θεατρική Σκηνή Πιερίας θα παρουσιάσει το έργο «Ινάτενα» και θα ακολουθήσει η απονομή τιμητικής διάκρισης στη συγγραφέα, ποιήτρια και ζωγράφο Παρθένα Τσοκτουρίδου. Αύριο στις 9 η Θεατρική Ομάδα Μεσοβούνου επέκεινα θα δώσει την παράσταση «Το Εξτοβούδ Χαράλαμπε» και θα ακολουθήσει η απονομή τιμητικής διάκρισης στον Ηλία Παπαδόπουλο, μουσικό και συνθέτη, ενώ την Τετάρτη το Ποδιακό Θέατρο Μακεδονίας της Νέας Τραπεζούντας Πιερίας θα παρουσιάσει την παράσταση «Ο Χορέτες» και θα ακολουθήσει η απονομή τιμητικής διάκρισης στον ηθοποιό Παύλο Κοντογιαννίδη. Την Πέμπτη στις 8 θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης και η απονομή βραβείων. Εαρήνη συναυλία της τάξης πιάνου της Αντιγόνης Ντουσιοπούλου του Δημοτικού Οδείου Βοΐου θα δοθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συναυλιών του Οδείου. Έκθεση εικαστικών έργων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Από την καταστροφή στη δημιουργία» διοργανώνει η Ομάδα Εικαστικών Εκπαιδευτικών Κοζάνης σε συνεργασία με την Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων. Τα εγγένεια της έκθεσης θα γίνουν σήμερα στις 6 το απόγευμα στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, όπου η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι και τις 15 Μαΐου. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια, Ηλένα Ελευθερίου.

0: Ένα καινούριο τραγούδι λοιπόν που μας ήρθε από τον Ορέστη Ντάντο, ο οποίος το τραγούδισε μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη. Τζούρα Ελευθερίας ήταν το τραγούδι που άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής στα 19 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Να ξεκινήσω με μια ανακοίνωση την σημερινή μας εκπομπή, η οποία είναι και έκτακτη και μας ήρθε λίγο πριν εδώ στο στούντιο. Να πούμε λοιπόν ότι θα έχουμε αύριο διακοπή στο ρεύμα από τις 8.30 μέχρι τις 3 στις οδούς Μεγαρόβου, Τυρνόβου και Λυσιμάχου. 8.30 με 3. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, είναι ανάγκη εκτέλεση συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που ηλεκτροδοτεί την περιοχή αυτή και έτσι αναγκάζονται να κόψουν το ρεύμα. Βέβαια θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να επανέλθει το ρεύμα πολύ νωρίτερα από την ώρα την οποία έχουν ανακοινώσει. Είδαμε λοιπόν 8.30 με 3 όμως να είστε έτοιμοι εδώ στην περιοχή της Μεγαρόβου, Τυρνόβου και Λυσιμάχου, γιατί δεν θα υπάρχει ρεύμα. Κατά τα άλλα, με αραιές συννεφιές και με ηλιοφάνεια κυλάει η σημερινή μας μέρα, που ανοίγει βέβαια και την καινούρια εβδομάδα, γι' αυτό να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα σε όλους. 23 με 25 θα δείξει το θερμόμετρο στη Δυτική Μακεδονία, ενώ και η χαμηλότερη θερμοκρασία που θα σημειωθεί θα είναι 11 βαθμοί, καλή θα είναι και αυτή η θερμοκρασία. Επίσης να πούμε πως η σημερινή ημέρα φέρνει και ονομαστικές γιορτές. Να αναφέρουμε λοιπόν αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Είναι ο Αργύριος, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Και εύχομαι εκ βάθους καρδίας υγείαν, ευτυχίαν, ευημερίαν, ευτοκίαν, ευδαιμονίαν και μακροημέρευσιν.

0: Ο Γιάννης Αδάμος και η Ροζ Πένες ήταν στο τραγούδι που ακούσαμε, που είχε το γενικό τίτλο «Κερασιά». Και συνήθως βλέπουμε αυτά που φέρνει η μέρα μας, αλλά εμείς θα πάμε και στη χθεσινή ημέρα, καθώς είχαμε μια γιορτή. Κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη, λοιπόν, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν τη μητέρα με διάφορα δωράκια, με δωράκια κυρίως αγάπης. Να πούμε λοιπόν ότι η γιορτή της μητέρας καθιερώθηκε από την Άννα Τσάρβης, που είχε τη σκέψη να κάνει κάτι για να τιμήσει τη δική της μητέρα. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία της γιορτής το 1905. Η Άννα Τσαρβής, να πούμε ότι ήταν μια γυναίκα με έντονη κοινωνική δράση. 3 χρόνια αργότερα προσπάθησε να διοργανώσει τη γιορτή της μητέρας, μόνο που αυτή καθιερώθηκε το 1914, όταν ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Βίλσον, ανακήρυξε επίσημα τη δεύτερη Κυριακή του Μάη ως η μέρα της μητέρας. Έτσι λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας θα τιμήσουμε αυτό το πρόσωπο που είναι πολύ πολύ σημαντικό για τη ζωή όλων μας.
1: Σήμερα που γιορτάζει Μανούλα μου γλυκιά, σου στέλνω από την καρδιά μου 10 γλυκά φιλιά. Ένα για τις καληνύχτες με αγκαλιές μες στο σκοτάδι. Ένα για τις καλημέρες με χαμόγελο και χάδι. Που φροντίζεις να έχω κάτι πρωτού καν το χρειαστώ. Και μου δίνεις τα σερά σου στα όνειρά μου να πετώ. Ένα για τα τόσα βράδια που ξενύχτησες για μένα. Για τα δάκρυα της χάρας σου ή για τα άλλα τα θλιμμένα. Για τα μαγικά φιλιά σου που γιατρεύουν την πληγή. Για την ήρεμη φωνή σου τη γεμάτη υπομονή. Που μου φτιάχνεις όταν θέλω μακαρένια με κιμά. Κι είσαι και μην το πιστεύεις η πιο όμορφη μαμά. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες σου.

0: Μια απλή αλλά πολύ πολύ σημαντική έκφραση, το «θα είμαι εδώ για σένα», ήταν αυτό που ακούσαμε στο τραγούδι, και βέβαια αυτό ισχύει και για τις μαμάδες ως επιτοπλίστωνα βέβαια, που είναι πάντα εκεί όταν τα παιδιά τις χρειάζονται. Θα φύγουμε από τις μητέρες που είχαν χθες έτσι και λιώσει τη τιμητική τους, και θα πάμε στη σημερινή ημέρα να δούμε τι φέρνει. Να πούμε πως είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports που θεσπίστηκε με το άρθρο 19 τον Φεβρουάριο του 2019. Έκτοτε λοιπόν διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 11 Μαΐου με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον θέμα των θαλάσσιων ατυχημάτων και πνίγμων. Και είναι Εθνική ημέρα καθώς η χώρα μας έχει 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Αυτό φέρνει και την άσχημη πλευρά, γιατί κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων έχουμε στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφους. Προτεραιότητα του Safe Water Sports είναι η εκπαίδευση των παιδιών που πρέπει να ξεκινάει από τις πολύ μικρές ηλικίες για να μην θρηνούμε καμία απώλεια ζωής. Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών, η σημερινή.
1: Ευχαριστώ, παιδάκι μου. Δώσε με τώρα το παρασόλι να με κάψει ο ήλιος.
2: Άντε
1: τώρα και πήγαινε και εσύ να βουτήξεις στη θάλασσα, αλλά πρόσεξε, μην πας στα βαθιά, όξο όξο να σε βλέπω.
2: Δεν πειράζει, καλή μαμά, η θάλασσα είναι μπούζι ακόμα. Θα κάνουμε πάνια αργότερα. Άλλωστε, μ' αρέσει να χαζεύω εδώ.

Τη θάλασσα στα κύματα, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από τον Δημήτρη Μητσοτάκη, και πάμε να θυμηθούμε έναν λαϊκό τραγουδιστή που έλαμψε τόσο στις πίστες όσο και στη δισκογραφία. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του λαϊκού και ελαφρολαϊκού τραγουδιού, με στιβαρή φωνή και μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες. Το όνομά του Στράτος Διονυσίου. Και αν μιλάμε σήμερα για αυτόν, είναι γιατί έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1990. Στην Ιγρίτα Σερών όμως γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1935. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα, πήγε στην Αθήνα όπως πολλοί καλλιτέχνες και συνεργάστηκε αρχικά με την Κέτι Γκρέι. Το όνομά του άρχισε να γίνεται γνωστό στο ευρύ κοινό και μεγάλη δημιουργή του λαϊκού κυρίως τραγουδιού άρχισαν να το εμπιστεύονται παλιές τους επιτυχίες, οι οποίες κυκλοφόρησαν σε μια δεύτερη εκτέλεση με τη φωνή του. Ανάμεσά τους ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Μανώλης Χιώτης. Το 1967 ήταν μια χρονιά σταθμός για την καριέρα του, καθώς γνωρίστηκε με τον Άκη Πάνου, ο οποίος του έγραψε μερικές από τις μεγάλες του επιτυχίες. Ο Μίμης Πλέσας τον ανακαλύπτει όταν τραγουδά στο κέντρο Σου Μου της Ιεράς Οδού και του δίνει να τραγουδήσει το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», το οποίο βέβαια ακούστηκε και σε ελληνική ταινία. Έτσι πύκνωσαν οι προτάσεις αργότερα για να τραγουδήσει τα τραγούδια πολλών δημιουργών και έτσι και έγινε, μόνο που δεν πρόλαβε να πει όλα όσα ήθελε, καθώς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 55 ετών. Και αυτό έγινε από ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής το πρωί της 11ης Μαΐου του 1990.

Να είχα το κουράγιο λοιπόν από το Στράτο Διονυσίου το τραγούδι που ακούσαμε, και πάμε τώρα σε έναν άλλον τραγουδοποιό ο οποίος ήταν ξένος και θα το θυμηθούμε και αυτόν, γιατί έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1981. Αυτός είναι ο Bob Marley, ο οποίος γεννήθηκε στη Τζαμάικα στις 6 Φεβρουαρίου του 1945. Τραγούδισε τον έρωτα, την αγάπη αλλά και την καταπίεση των μαύρων από τους λευκούς. Βρέθηκε στη δίνη των πολιτικών αντιπαραθέσεων στη πατρίδα του και σε μια εις βάρος του απόπειρα δολοφονίας. Όμως γρήγορα έγινε λαϊκό είδωλο και η ημερομηνία γέννησής του τιμάται ως εθνική γιορτή στη Τζαμάικα. Πολλά του οφείλουν οι καλλιτέχνες της μουσικής γενικότερα, καθώς έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από τις μουσικές του. Bob Marley λοιπόν, και σε ένα τραγούδι του θα περάσουμε, γιατί

0: Αυτό ήταν και το τραγούδι του Bob Marley, το On Love, και πάμε να θυμηθούμε μία από τις κορυφαίες μορφές της ελληνικής επανάστασης, την Λασκαρίνα Πινότσι ή Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, που μαζί με τη Μαντώ Μαυρογένους ήταν δύο κορυφαίες γυναικείες μορφές της ελληνικής επανάστασης. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1771. Να πούμε βέβαια πως με τα θανάτια έλαβε το τίτλο Ναυάρχου από τη Ρωσία, πρωτοφανής τιμή για γυναίκα, ενώ το 2018 ήταν η σειρά της πατρίδας να τη τιμήσει και με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της απονεμήθηκε ο βαθμός του υποναυάρχου επί τιμή. Η Μπουμπουλίνα και η ζωή της μας είναι λίγο πολύ γνωστά από τα βιβλία, τόσο στα σχολεία αλλά και από τις ταινίες. Μία βιογραφική ταινία του Κώστα Ανδρίτσου με πρωταγωνίστρια την Ειρήνη Παπά στον ομώνυμο ρόλο γυρίστηκε. Η ταινία πρωτοπροβλήθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 1959 και έκοψε 37.675 εισιτήρια. Κατέλαβε έτσι την 21η θέση στον κατάλογο με τις εμπορικότερες παραγωγές της κινηματογραφικής σεζόν 59-60.
1: Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
2: Ζήτω η καπετάνια!

0: Και μετά το τραγούδι που ακούσαμε από το Παντελή Θαλασσινό, πάμε στο 1926, όπου μία μέρα σαν σήμερα, με διάταγμα του Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φορούν κοντές φούστες. Το μέτρο βέβαια προκαλεί ειρωνικά σχόλια στον τύπο της εποχής και μένει ως χαρακτηριστικό δείγμα του αυταρχικού και παρεμβατικού χαρακτήρα του καθεστώτος.
1: Δεν το κοντένω με λιγάκι τώρα που είναι της μόδας τα μήνυνα, το φοράω και εγώ κοντό να φανεί η γάμπα μου.
2: Τι να κάνουμε?
1: Να φανεί η γάμπα μου.
2: Τι να φανεί, σαν μοσχαρίσει, η πόδια είναι αυτά.
1: Έλα.
2: Άστε, μη μου λες τρέλες. Μη μου λες τρέλες, πρόσεξε καλά. Θα στο σκίσω και θα σε στείλω στο σπίτι με το βρακί. Μη με τρελαίνεις.
1: Έλα, καρέ, συστηγεύομαι.
2: Μα είπα κι εγώ. Παλαβές.
3: Κι ακουδώ, το μήνυ σου μην το πλύνεις και μαζέψει, γιατί δεν μας χρειάζεται να δούμε άλλα. Όλα τα είδαμε. Όλα! Ίσα!

0: Ο δικός μας Αλέξανδρος Δάικος ήταν αυτός που ακούσαμε, το φόρεμα ο τίτλος του τραγουδιού. Πριν κλείσουμε να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στις οδούς Μεγαρόβου, Τυρνόβου και Λυσιμάχου δεν θα έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, είναι και ο σταθμός μας αυτές τις οδούς στη Μεγαρόβου συγκεκριμένα, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Οπότε θα τα πούμε τώρα μεθαύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές να είστε και να περνάτε όλοι σας όμορφα.
1: Φύγε, βρε!
2: Τι με κοιτάς, μωρέ! Φύγε, μωρέ!
1: Καληνύχτα σας!
2: Άντε, φύγε!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί λοιπόν θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού Άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Να πούμε πως οι έρευνες, από όσο έχουμε μάθει την τελευταία στιγμή, σταματούν. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Παύλος Αρόγλου, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Οι έρευνες για δεύτερη ημέρα από την δεύτερη ΕΜΑΚ και από την ελληνική αστυνομία ξεκίνησαν το νωρίς το πρωί εδώ στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό του 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε εδώ στα νερά του ποταμού από τους δύο άντρες που συνελήφθησαν, έναν 44χρονο και έναν 43χρονο, οι οποίοι φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα. Και νωρίτερα οδηγήθηκαν και στις εισαγγελικές αρχές. Οι έρευνες σήμερα έγιναν με φουσκωτό σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ωστόσο δεν απέδωσαν καρπούς. Χθες πραγματοποιήθηκε μάλιστα και κατάδυση, δεν βρέθηκε τίποτα. Πιθανολογείται ότι το ισορρός του 54χρονου παρασύρθηκε από τα ρεύματα του ποταμού, το πολύ πιθανό να έχει οδηγηθεί προς την θαλάσσια περιοχή. Οπότε σταμάτησαν πριν από λίγο οι έρευνες και αν θα συνεχιστούν, σύμφωνα με πληροφορίες, αν θα συνεχιστούν, θα συνεχιστούν ύστερα από υπόδειξη της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγο, η εισαγγελέα Θεσσαλονίκη άσκησε σε βάρο του σε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον έναν, άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία στο δεύτερο, παράνομη οπλοφορία και οπλοκρισία, χρήση πλαστού εγγράφου γιατί είχαν τοποθετήσει πλαστή πινακίδα στο αυτοκίνητο, αλλά και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση. Και οι δύο παραπέμφθηκαν πριν από λίγο στην 7η τακτική ανακρίτρια και περιμένουμε να πάρουν προθεσμία για τις επόμενες μέρες προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Και οι δύο έχουν απασχολήσει τις διοκτικές αρχές. Μάλιστα, ο 43χρονος έχει αποφυλακιστεί πριν 1,5 μήνα και με όρους, καθώς εξέτειε ποινή κάθερξης 7 ετών και κάποιων μηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ο 54χρονος δεν είχε απασχολήσει το θύμα, δηλαδή δεν είχε απασχολήσει τις διοκτικές αρχές για κάτι.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Καθώς στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων δικάζεται σήμερα ο ογκολόγος, ο οποίος εξαπάτησε καρκινοπαθείς υποσχόμενους θεραπείες με δήθεν φυσικά καινούργια φάρμακα.
2: Και θεραπείες και εισαγωγές δήθεν καινούργιων φαρμάκων και γρηγορώσιμα για να προχωρήσουν οι εξετάσεις. Κατηγορείται ότι εισέπραξε από 27 ασθενείς στο διάστημα 2017-2022 στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο και τελικά τον απέλυσε ο 52χρονος. Δικάζεται αυτή την ώρα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2022 ύστερα από την καταγγελία ενός καρκινοπαθή και σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπρατε από 300 έως και 45.000 ευρώ προκειμένου και εξαπατώντας τους ασθενείς τους και δίνοντάς τους ελπίδες, αρπάζοντας τους όσα χρήματα μπορεί. Πριν από λίγο απολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη, υποστήριξε ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του τζόγου, στον οποίον ισχυρίστηκε ότι τον οδήγησε η ασθένεια από το Πάρκινσον, από την οποία πάσχει εδώ και κάποια χρόνια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε εμείς μέχρι την περιοχή της Ξάνθης, όπου δυστυχώς εντοπίστηκε εκεί νεκρό νεογέννητο βρέφος σήμερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό στην Ξάνθη. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Βίκυ. Νωρίς το πρωί σήμερα η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης δέχτηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα το οποίο ενημέρωνε ότι σε εγκαταλελειμμένο σπίτι βρισκόταν ένα νεκρό μωρό, ένα νεκρό βρέφος. Άμεσα οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ξεκίνησαν τις έρευνες και τις αναζητήσεις, έσπευσαν στο σημείο όπου πράγματι διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός νεκρού μωρού. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το νεκρό βρέφος. Σε πολύ λίγες ώρες οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την μητέρα του παιδιού, μια 33χρονη, εις βάρος της οποίας σχημάτισαν δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Την συνέλαβαν λόγω προβλημάτων όμως που είχε η γυναίκα από τη Γένα, η οποία προφανώς έλαβε χώρα σε ιδιωτικό της χώρο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενη. Τώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από τον οικογενειακό της περίγυρο, προκειμένου σε συνδυασμό με τη νεκροψία, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας και νεκροδομής στο βρέφος, η οποία θα διενεργηθεί αύριο, να καταλήξουν στα ακριβή αίτια, στις ακριβείς συνθήκες αυτής της δραματικής υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη με τον 30χρονο σύζυγό της, σε βάρος του οποίου έχει βέβαια ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, να απολογείται αύριο. Μιλάμε για μία υπόθεση η οποία φυσικά έχει κάνει εντύπωση, έχει προκαλέσει εντύπωση. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Γιώργο.
4: Βίκυ, να ξεκινήσω με την κατάσταση της υγείας της κοπέλας, 28 ετών είναι. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, μας είπε ότι είναι σταθερή η κατάστασή της, σοβαρή, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία για την υγεία της. Ήδη έχει αποκτήσει επαφή με το περιβάλλον και εκείνο που περιμένουν οι γιατροί με την ανάλογη αγωγή είναι να μπορέσει σιγά σιγά να επανέλθει πλήρως η συνείδησή της, κάτι που θα βοηθήσει βεβαίως και την διαλεύκανση της υπόθεσης, για το πώς δηλαδή ακριβώς συνέβη ότι συνέβη. Διότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν έγινε το περιστατικό, ο σύζυγος υποστήριξε, 30 ετών ο σύζυγος, υποστήριξε ότι όπως οδηγούσε, άνοιξε έφνηση πόρτα του συνοδηγού και βρέθηκε η γυναίκα στο δρόμο, η σύζυγός του.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η άποψή του. Βεβαίως οι αστυνομικοί που πήγαν επί τόπου διαπίστωσαν ίχνη αίματος τόσο στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του οδηγού, όσο και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τύπου κλούβα, ενώ είχε αποκολληθεί και ο προφυλακτήρας. Γι' αυτό λοιπόν προσήχθη και του απαγγέλθηκε και η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τα τρία μικρά παιδιά του ζευγαριού, αλλά επειδή είναι πολύ μικρή ηλικία, το μεγαλύτερο είναι 6 ετών, δεν μπορούν να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Είναι κρίσιμο λοιπόν η γυναίκα να συνέλθει πλήρως και να δώσει την δική της κατάθεση. Κάποια στιγμή ψέλησε ότι χτύπησε αυτοκίνητο, χωρίς να προσδιορίσει όμως αν ήταν το αυτοκίνητο του σύζυγου της ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
4: Αύριο λοιπόν ο 30χρονος θα οδηγηθεί στον ανακριτή και ως εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν ό,τι στοιχείο μπορούν για να πέσει φως πραγματικά στην υπόθεση. Για την ώρα ο άνθρωπος αυτός, ο σύζυγός της, οδηγείται ακριβώς όπως είπες, Βίκυ, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
0: Της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ναι.
4: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Καθώς σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Νοσκαραμαγκά έχει μεταφερθεί το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο βρέθηκε τυχαία από δύο ψαράδες ανοιχτά της Λευκάδας. Εξετάζεται από ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι και θα δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν από τον εντοπισμό του. Και ο Νίκος Λαδιανός είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες διαστάσεις πραγματικά έχει πάρει το ζήτημα της ανέβρεσης του μη επανδρομένου σκάφους. Το σκάφος και οι τεχνολογίες που φέρει, ουκρανικής κατασκευής σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ειδικών του Υπουργείου Άμυνας και μαζί όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Υπουργού Άμυνας, Δίκη, προχθές στη Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει, είπε ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, γνωρίζουμε ακριβώς που ήταν αρκετές δεκάδες κιλά σε βάρος η εκρηκτική ύλη που περιείχε. Και να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως όλα τα σενάρια εξετάζονται. ακόμη και της πρόβλεψης της κατάστασης που προέκυψε. Και ας το κρατήσουμε αυτό. Προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο θέμα και είπε ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί, εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Να πούμε τέλος, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως αιχμηρές για το θέμα είναι οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης όλο το τελευταίο διήμερο. Βίκη.
0: Μάλιστα, πάντως να πούμε ότι δεν έχουν προβεί στην καταστροφή του, υπάρχει κίνδυνος. Απλά ελέγχεται, φαντάζομαι, η κατασκευή του, το ολοκτήριο.
5: Όπως είχαμε πει την Παρασκευή, και στις ανταποκρίσεις μας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, ενώ υπήρχε ένας σχεδιασμός, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν βιαστικός αυτός, αρχικά να καταστραφεί εξ ολοκλήρου, εν τέλει επανασχεδιάστηκε η υπόθεση, καταστράφηκαν τα εκρηκτικά, όπως είπα, αρκετά μεγάλη ποσότητα, πολύ μεγάλη μάλλον ποσότητα εκρηκτικών, και στη συνέχεια φυσικά διατηρήθηκε η άτρακτος, για την οποία, όπως είπες και εσύ στην αρχική σου αναφορά, βρίσκεται σε χώρο που ελέγχεται από το Υπουργείο Άμυνας και από ειδικούς του Υπουργείου Άμυνας, για να στοιχειοθετηθούν τα πάντα.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε και θα το παρακολουθήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση. Τώρα για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Ναύαρχος Εναποστρατεία, Νίκος Σπανός. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
6: Τέτοιο περιστατικό, όπως ακριβώς το αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες και το ελέγχουμε, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν το είχαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν θαλάσσια ντρόουν, γιατί εν αέρια ντρόουν, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν, τα οποία οπωσδήποτε έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αλλά θαλάσσιο ντρόουν, στρατιωτικό, τέτοιου μεγέθους, προηγμένης τεχνολογίας, 5,5 μέτρα, με πλάτος πάνω από 1,5 μέτρο, με φούλε εκρηκτικά μέσα, το οποίο βρέθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ακριβώς δίπλα τη Λευκάδα, σε ένα νησί καθαρά τουριστικό, όπου, όπως ξέρετε, λίγο πιο πάνω φιλοξενεί και ένα μεγιστάνα Ρώσο. Πρώτη φορά πραγματικά μας έχει συμβεί, και αυτό είναι που έχει κάνει έτσι και τις αρχές πλέον να κοιτάνε πολύ πιο σοβαρά την κατάσταση. Γιατί είναι σοβαρό, πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι απλό αυτό το οποίο βρέθηκε στο χώρο μας και πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε ελληνικές θάλασσες, ακόμα και στην ανοιχτή θάλασσα, γιατί ενδέχεται, είναι μια δική μου εκτίμηση, ενδέχεται να είναι μια ακτική, όπως λέω εγώ, μια ευρύτερη επιχειρησιακή πρακτική που χρησιμοποιούν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πλήξουν στόχους. Και ας μην ξεχνάμε ότι από την περιοχή, λίγο πιο κάτω, υπάρχουν διερχόμενα πλοία, υπάρχουν πλοία, δηλαδή δεξαμενόπλοια του σκιώδου στόλου, του ρώσικου στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τρία περιστατικά, 24, 25 και 26, και ειδικότερα το τελευταίο περιστατικό το 26, με ένα πλοίο το οποίο πλήγει ρωσικών συμφερόντων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας, πιο κοντά δηλαδή προς τη Μάλτα. Για το συγκεκριμένο, δεν είναι ένα απλό μη επανδρωμένο σκάφος στρατιωτικό. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό, να το πούμε πολύ απλά, που έχει μέσα φορτίο σε 4 δοχεία με πιστοκροτητές 300 κιλά φορτίο, έχει αυτονομία 450 ναυτικά μίλια και να πλήξει στόχους με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μιλάμε πλέον για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής στη θάλασσα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναμένεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τα 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες Αιγής από το Νεπάλ σε Βόρεια Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Έχει γίνει εχνή η χνηλάτιση των επαφών τους και έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη διαδικασία. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Αθανασία Σταμαπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Πάτρας, οι περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, της Μανολάδας και της Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο από τον ιό, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Όπως ενημέρωσε την ΕΡΤ, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, ήδη έχει γίνει χνηλάξη των επαφών των ασθενών και έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Μέσα από την χνηλάξη, μας είπε, που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουμε βρει ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα εργατών γης από τον ΕΠΑΛ που εργάζονταν στην περιοχή και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ επιχειρούμε τον έλεγχο όλων ώστε να διαπιστώσουμε την έκταση του προβλήματος. Η κυρία Μαστοράκου δεν έκρυψε ότι υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο βίκη του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς κάθε φορά που γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια εξαφανίζονται. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόληψη, επισήμανε ότι η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες, μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται. Επομένως, όπως είπε, απαιτείται προσοχή στο συγχωρισμό, σε κλειστούς χώρους. Η αποφυγή αποτελεί ένα πρώτο μέτρο πρόληψης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, να σου πω κλείνοντας, ότι το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, με ανακοίνωση που εξέδωσε, καταγγέλει τις άφλιες συνθήκες και τις απάνθρωπες, όπως λέει, διαβίωση των μεταναστών εργατών υγείας και συσκευαστηρίων και ζητά μεταξύ των άλλων να εμβολιαστούν όλοι με τα απαραίτητα εμβόλια. Όπως σου είπα, αναμένεται το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που βρίσκεται στην Πάτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σήμερα εκδικάζεται από το Μονεμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων η υπόθεση των 13 αγροτοκτηνοτρόφων για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου, με συναδέλφους τους να πραγματοποιούν συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το δικαστικό μέγαρο. Να πάμε στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, έχει ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης?
8: Ναι, Βίκη, τελικά ανεβλήθη η εκδίκαση της υπόθεσης των 13 αγροτοκτηνοτρόφων που συμμετείχαν, όπως πολύ σωστά ανέφερες, στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου και κατηγορούνται για παρακόλληση κοινωνίας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν από νωρίς το πρωί ως συγκέντρωση συμπαράστασης συνάδελφοί τους με τρακτέρ, αφού πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων, προβάλλουν τα αιτήματα για το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, για περικοπές ενισχύσεις, ενώ όπως οι ίδιοι αναφέρουν, οι πολιτικές που υπάρχουν τους οδηγούν μακριά από τη γη. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση οι Βίκοι αναφέρουν πως ο αγώνας δεν αποτελεί έγκλημα για την επιβίωσή τους. Στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων βρέθηκαν μεταξύ άλλων το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, αλλά καθώς και πλήθος πολιτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο αποτελούνταν από δύο οργανώσεις με δράση στην Αττική και τη Δυτική Σάμμο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την Ερθβορείου Αιγαίου στη Σάμμο θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ήταν ένα σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που κατάφερε η ελληνική αστυνομία ύστερα από πολύμηνη και συντονισμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Σάμμου και εξαρθρώθηκε, όπως είπε, σε αυτό το εγκληματικό δίκτυο που αποτελούνταν από δύο οργανώσεις σε δράση κυρίως στην Δυτική Σάμμου. Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας αστυνομικών επιχειρήσεων είχαμε αρχικά την σύλληψη 7 ατόμων και στη συνέχεια 13. 4 ήρθαν από την Αθήνα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικής εγκληματικότητας, στην όπια δηλαδή, του τμήματος διαχείρισης μετανάστευσης Σάμμου, καθώς και στελέχη των τμήματων δίωξης και εξυγχνίασης εγκλημάτων Μοσχάτου, Ταύρου και Καλλιθέας Αττικής. Να πω τώρα ότι σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βρήκαν 365 γραμμάρια κοκαίνης, 43 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 19.880 ευρώ ηλεκτρονικές συγκαριές ακριβίας, 6 θρηματοποιητές, δολάρια, 10 οχήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά. Τώρα να πω ότι παράλληλα στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν ακόμη 8 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 26 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βίκη, ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας και είναι ενάντια στο κύκλωμα των ναρκωτικών ουσιών, της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για την υπόθεση διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο της μεγάλης πανελλαδικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Broken Chain, στην οποία εμπλέκεται και 57χρονος ελεύθερος επαγγελματίας από την Καλαμάτα. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση σύμφωνα με πηγές της ελληνικής αστυνομίας και η επιχείρηση Broken Chain, η σπασμένη αλυσίδα, πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου έπειτα από πολύμινη ψηφιακή έρευνα και αξιοποίηση εξειδικευμένων λογισμικών από στελέχη της δίωξης κυβερνοεγκλήματος που εντόπισαν χρήστες να φέρονται να διακινούν και να ανταλλάσσουν μεγάλο όγκο αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Συνολικά συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 57χρονος στην Καλαμάτα και ένας 56χρονος στην Κέρκυρα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ακόμα ατόμων σε Κέρκυρα και περιοχές της Αττικής. Και οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ερχόμενο 57χρονος από την Καλαμάτα να μην περιοριζόταν μόνο στην κατοχή και στον διαμοιρασμό παράνομου υλικού, αλλά να προχωρούσε και σε παράνομες βιντεοσκοπήσεις προσωπικών στιγμών ανυποψίας των πολιτών. Μάλιστα, κατά το παρελθόν φέρεται να έχει προγραμματίσει και στοχευμένες καταγραφές, ενώ τα στελέχη της δίωξης χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σκληρό το υλικό που εντοπίστηκε στην κατοχή του. Κατά την αστυνομική έρευνα, τώρα στην οικία του 57χρονου κατασχέθηκαν 6 σκληροί δίσκοι με ψηφιακό υλικό, οι οποίοι έχουν ήδη αποσταθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για πλήρη εργαστιακή εξέταση και ανάλυση. Παράλληλα, τώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, τόσο σε επίπεδο διακίνησης όσο και ανταλλαγής και του παράνομου υλικού, ενώ ερευνάται, Βίκη, αν προκύπτουν και στοιχεία που να συνδέουν τον 57χρονο με ένα ευρύτερο ακύκλωμα. Στο σύνολο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές USB και 2 φορητοί υπολογιστές. Οι δύο συλληφθέντες τώρα οδηγήθηκαν σε αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας ο 57χρονος που συνελήφθη στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, που όπως είπαμε μαζί με τον 56χρονο από την Κέρκυρα αντιμετωπίζουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για παράνομη διακίνηση και καταγραφή πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολογείται σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου στις 26 Ιανουαρίου του 2026 σημειώθηκε φωνική έκρηξη με αποτέλεσμα 5 εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας να χάσουν τη ζωή τους. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων και θα μας ενημερώσει, έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
11: Επίσης, Βίκη, σε εσένα και στους ακροατές, έτσι είναι σε εξέλιξη η απολογία του Διευθυντή του Εργοστασίου, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 27 Απριλίου, όταν απολογήθηκε ο Διευθυντής Παραγωγής, για τον οποίο θα πρέπει να πούμε ότι η απόφαση ομόφωνη από τον ακριτή και τον εισαγγελέα ήταν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς πόρους και την εμφάνιση δηλαδή μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και καταβάλλοντας 30.000 ευρώ ως κρεματική εγγύηση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα με την ολοκλήρωση της απολογίας. Το ίδιο αναμένουν και οι συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται εδώ και αναμένουν την απόφαση του δικαστηρίου. Να θυμίσουμε βέβαια, Βίκη, ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι η άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση τραυματισμού από κατά συρροή των θυμάτων. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ο Διευθυντής του Εργοστασίου. Ωστόσο όμως αυτό που θέλω να μάθουν και οι αρχές για να ολοκληρωθεί, θα έλεγα έτσι, η δικογραφία, όλη η δικογραφία, είναι με την κατάθεση και τη σημερινή αλλά και άλλες που θα ακολουθήσουν ενδεχομένως στη συνέχεια από εργαζόμενους, είναι να μάθουν αν τελικά αυτό που έχει καταγγελθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας, ότι υπήρχε διαρροή και όλη η κατάσταση μετά το πόρισμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ναι. Όλα αυτά θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία και η απόφαση βέβαια των δικαστών τι θα γίνει, αν θα κριθεί προφυλακιστέως ή θα αφαιθεί ελεύθερος. Να θυμίσω ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έχει προφυλακιστεί από τις 16 Φεβρουαρίου. Είχε κάνει αίτημα αποφυλάκησης, δεν έγινε δεκτό, απορρίφθηκε. Ωστόσο όμως έχει καταθέσει αίτημα σε δεύτερο βαθμό. δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία συζήτησης δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου για να δούμε αν θα κάνει δεκτό το αίτημά του και στη συνέχεια έτσι να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αφαιθεί ελεύθερος ή θα συνεχίσει να είναι προφυλακισμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες έξω από την Καστοριά στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τα βιώδια της Ιεροπηγής. Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά τριμελής οικογένεια η οποία επέβαινε στο όχημα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας δώσει τα νεότερα από την υγεία της οικογένειας. Μάριε.
12: Καλό μεσημέρι, βγήκε κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, όπου σημειώθηκε αυτό το τροχαίο ατύχημα χθες, όπως είπες και εσύ, κοντά στα διόδια της Ιεροπηγής έξω από την Καστοριά, με ένα γιο ταχύ στο οποίο επέβαινε η τριμελής οικογένεια από την Αλβανία, πατέρας, μητέρα και παιδί. Το όχημα είχε μόλις εισέλθει στην ελληνική επικράτεια του Συνοριακού Σταθμού της Κρυσταλλοπηγής με κατεύθυνση προς την Καστοριά, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσέκρουσε με σφοδρότητα στο τσιμεντένιο διάζωμα και εξετράπη τις πορείες του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες σε αυτό. Τώρα, από την πρώτη στιγμή, μόλις αποκλειβήθηκαν την προοδευτική υπηρεσία Καστοριάς και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς, που σου δόθηκε κατάλληλη ιατρική φροντίδα, ενώ κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν οι γονείς, η μητέρα δηλαδή και το παιδί, για την ακρίβεια, στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διότι η μητέρα επέχτη μερικό κροτηριασμό στην περιοχή της, στα άνω άκρα στην περιοχή της Παλάμης και από το τραύμα αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα λεπτό και απαιτούμενο, απαιτούσε την άμεση διακομιδή της στην Θεσσαλονίκη του Γενικού Νοσοκομείου Παπανικολάου για χειρουργική επέμβαση, για αποκατάσταση. Τώρα όσον αφορά το παιδί, το παιδί της οικογένειας, αυτό είχε επιπέφτει κάκωση
0: κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
12: Ακριβώς. Με αποτέλεσμα, ευτυχώς όμως, είναι καλά και αυτό στην υγεία του, να το επισημάνουμε αυτό. Με αποτέλεσμα να μεταφερθεί όμως προληπτικά στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρακολουθούν οι εξειδικευμένοι γιατροί για την υποβάλλουν περαιτέρω εξετάσεις. Το πατέρα τώρα παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έχει υποστεί κάταγμα στην οδυνηρική στήλη. Η κατάσταση της υγείας του αξιολογείται συνεχώς από τους γιατρούς. Και αν και για περαιτέρω νοσηλεία από κατάσταση και αυτονού, ίσως να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησε στο ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στους δρόμους βρίσκονται για ακόμη μία φορά αυτή την ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Λέσβου για τον αυθόδη πυρετό, ζητώντας εμβολιασμό των κοπαδιών και επίσπευση των διαδικασιών ιχνηλάτησης. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την Ερτβορίου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Από αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι, φορείς, σωματεία που συμπαρίστανται στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Ινσιωτικής Πολιτικής, κατευθύνονται προς κτίριο της περιφέρειας να κάνουν μια συμβολική κατάληψη προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο Υπουργείο να τους ακούσει. Τα αιτήματά τους νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δώσει και εμείς μέσα από την εκπομπή μας να γίνει κατανοητό ότι οι άνθρωποι εδώ δεν είναι αντίθετοι με τα όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει από το Υπουργείο, αλλά παρατηρούν ότι όλα κινούνται πάρα πολύ αργά. Αποζημιώσεις πέραν των 21 σκοπαδιών που σφαγιάστηκαν δεν έχουν δοθεί πουθενά και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει επίσης μια διάσταση απόψεων στην επιστημονική κοινότητα. Επιστήμονες προτείνουν εμβόλιο για να αναχαιριστεί η νόσος. Το Υπουργείο λέει ότι δεν έχουμε τέτοιες επισημάνσεις από την επιστημονική κοινότητα. Όσο περνάει αυτός ο καιρός, τα κοπάδια σφαγιάζονται. Η νόσος διαπιστώνουμε ότι έχει όλο και μεγαλύτερη διασφορά στο νησί. Και οι κτηνοτρόφοι εδώ θέλουν μέτρα για να σωθούν τουλάχιστον τα υγιή κοπάδια. Γι' αυτό λοιπόν κατέβηκαν σήμερα πάλι στους δρόμους. Πήραν μία διαβεβαίωση ότι αύριο θα υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να συζητήσουν το αίτημα για εμβόλιο. Μην μπερδευτούμε, δεν θα συζητήσει το Υπουργείο πώς θα κάνει το εμβόλιο. Θα συζητήσουν για το αίτημα που βάζουν οι κτηνοτρόφοι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντική εξέλιξη για το νοσοκομείο Ικαρίας, καθώς εγκρίθηκαν 5 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή διοικητή Θεόδωρου Τσέτσερη. Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
14: Ναι, καλό μεσημέρι πράγματι. Και οι τέσσερις από τις 5 είναι μεσαίσθηση διευθυντή και αφορούν χειρουργικής αναισθησιολογίας, μευτικής γυναικολογίας, νεφρολογίας και έχουμε και μια θέση επιμελητή Α που είναι στο κομμάτι ορθοπαιδικής τραυματολογίας. Η προθεσμία τώρα της υποβολής των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας ξεκινά στις 25 του Μάη και ολοκληρώνεται στις 15 του Ιούνιου. Το επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν και αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου Ικαρίας και θα υπάρχει βέβαια και σχετικό δελτίο τύπου και εμείς πιο στους ενδιαφερόμενους θα το θυμίσουμε λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η στελέχωση του νοσοκομείου μας σε απομακρυσμένες περιοχές όπως εμείς και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις και να μην έχουμε άγωνο διαγωνισμό.
0: Μακάρι να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο κομμάτι της κουρασιέρας με εξαίρεση τον Πειραιά, το οποίο είναι φυσικά το μεγάλο λιμάνι της χώρας, όπου και σημειώνονται οι περισσότερες αφίξεις και εισπράξεις από την κρουαζιέρα. Η Κέρκυρα και η Σαντορίνη αναδεικνύονται σε κορυφαία λιμάνια στις εισπράξεις και στις αφίξεις αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έδειξαν ότι το 2025 οι εισπράξεις από την κρουαζιέρα αυξήθηκαν περίπου 5%, με κυριότερο λιμάνι φυσικά τον Πειραιά, με συμμετοχή 49,3% επί του συνόλου. Ποιο λιμάνι ακολουθεί μετά? Ακολουθεί η Κέρκυρα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε βέβαια ότι τα ελληνικά λιμάνια ακόμα υπολείπονται στο διεθνή όρο της κατακεφαλή δαπάνης αναπτουρίστα σε κάθε λιμάνι που κατεβαίνουν. Ενώ επίσης και στον Πειραιά έχει εξήγηση σημαντική το ότι είναι τα έσοδα πολύ μεγαλύτερα και μόνο λόγω του όγκου των τουριστών, αλλά και το ότι όποιος τουρίστας κατεβαίνει στην πρωτεύουσα έχει πολύ περισσότερα μέρη, πολύ περισσότερους τρόπους να ξοδέψει λεφτά από τις λιμάνια όπως της Κέρκυρας ή της Σαντορίνης ή του Κατακόλλου. Πάντως η Κέρκυρα παραμένει leader στο τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, άλλωστε είναι το μοναδικό πλην του Πειραιά λιμάνι στην Ελλάδα για κρουαζιέρα, μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 5 και μέχρι και 7 κρουαζιερόπλια ταυτόχρονα, χωρίς να δένουν αρόδου και να κατεβαίνουν με καραβάκι οι τουρίστες. Κάτι το οποίο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πόλο έλξης, μαζί βέβαια με την εκπληκτική ομορφιά από το νησί των Φεάκων. Και τέλος να σου πω ότι και για φέτος η κρουαζιέρα προβλέπεται να συμβάλλει τα μέγιστα και στην τοπική και στην οικονομία εδώ στο λιμάνι του νησιού, καθώς αναμένεται αύξηση των αφίξεων, εφόσον βέβαια και όλα πάνε καλά και δεν έχουν προβλήματα από τον Αύγουστο και μετά, κυρίως λόγω των τιμών των καυσίμων από τον πόλεμο στο Ιράκ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στα Γιάννενα, να παραμείνουμε έτσι σε αυτό το κλίμα, το τουριστικό θα λέγαμε, καθώς με θετικές προοπτικές ξεκινάει η τουριστική περίοδος αλλά και οι πτήσεις τσάρτερ για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς 18 πτήσεις την εβδομάδα από 8 τουλάχιστον πόλεις της Σκανδιναβίας είναι προγραμματισμένες από σήμερα έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
17: Καλησπέρα, Βίκη. Σήμερα ξεκίνησαν και επίσημα οι πτήσεις από τις σκανδιναβικές χώρες προς τα Ιωάννινα, δίνοντας ξανά ένα πιο διεθνή αέρα στο αεροδρόμιο της πόλης. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται 10 πτήσεις την εβδομάδα με απευθείας συνδέσεις από 8 πόλεις της Σκανδιναβίας. Η πρώτη άφηξη έγινε σήμερα το πρωί από το Γκέτεμπορκ της Σουηδίας με περίπου 160 επιβάτες, ενώ λίγο αργότερα προσγειώθηκε και η πτήση από το Όσλο της Νορβηγίας με περίπου 180 ταξιδιώτες. Οι πρώτοι επισκέπτες έφτασαν χαμογελαστοί και έτοιμοι να γνωρίσουν τα Ιωάννινα και την Ήπειρο και την τουριστική σεζόν να ξεκινά έτσι δυναμικά για την περιοχή. Να δίνει μεγάλη ανάσα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, γιατί έτσι ενισχύονται και το τουριστικό προϊόν, είτε στο εσωτερικό της Ηπείρου, είτε στα παράκτια της Ηπείρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Απανοτά τα περιστατικά αφήξεων μεταναστών στα νότια κυρίως παράλια της Κρήτης. Περισσότερα από 380 είναι τα άτομα που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Γάβδο και Καλούς Λιμένες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι Λέμβος με πολλούς μετανάστες αναμένεται να αφηχθεί τις επόμενες ώρες στη Γάβδο. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
18: Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Χανίων. Ναι, ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε και εμείς. Αναμένεται μεγάλος αριθμός ατόμων σε λίγες ώρες εδώ στην περιοχή νότια της Γάβδο, όπως πάντα. Υπάρχει προβληματισμός στο νησί. Δύο ακόμη Λέμβοι, από αυτούς που είπατε, με 97 άτομα, εντοπίστηκαν 25 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μόλις σήμερα στο νησί μας στους 197. Με ντρόουν, όπως πάντα, της δύναμης Frontex, με τα άτομα, τα στελέχη του λιμενικού, περισυνελέγησαν οι μετανάστες από περιπολικό σκάφος, καλές καιρικές συνθήκες. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει στους Καλούς Λιμένες στο Ηράκλειο. Χθες μετρήσαμε 5 Λέμβους μετανάστες που διασώθηκαν σε Γάβδο, Καλούς Λιμένες, Ιερά Πέτρα, ανοιχτά της Κρήτης πάντα. Ο αριθμός ήταν αυτός που είπατε και εσείς. Φτάνουν του 450 σήμερα. Έχουμε και συλλήψεις διακινητών που ακολούθησαν τις διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης που έγιναν σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές. Έχουμε και μαρτυρίες των μεταναστών που λένε πως κάθε άτομο φέρεται να κατέβαλε ποσά από 13.000 έως 14.000 δινάρια Λιβύης για να έρθουν εδώ στη χώρα μας. Για όλους ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόζιες αρχές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τώρα στον έφεραν αυτές τις νέες καραβιές και τα στελέχη του λιμενικού και οι φορείς του νησιού μας είναι στο ίδιο έργο θεατές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ παρέδωσε συμβολικά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζίτζι Κώστας για τη χρηματοδότηση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου, μέρους του μεγάλου σιδηροδρομικού και οδικού άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Με τη συμβολική λοιπόν παράδοση της επιταγής των 277 εκατομμυρίων ευρώ, επισφραγίστηκε και επίσημα η χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πύθιο. Την επιταγή παρέδωσε σε εκδήλωση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Τουρισμού Απόστολος της Δικώστας στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τονίζοντας ότι με τα 277 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τον προϋπολογισμό των υποδομών και μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινούν τα έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Αλεξανδρούπολης Πυθίου συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων. Τα έργα αυτά είναι ένας κρίκος σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι, ανέφερε ο κύριος Τζιτζικώστας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας χαρακτήρισε τον άξονα Αλεξανδρούπολη Οδυσσός στο πλαίσιο του διαδρόμου Βαλτική Μαύρη Θάλασσα Αιγαίο ως αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας, η οποία διαφοροποιεί τις διαδρομές και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πύθιο-Ορμένιο αποτελεί ήδη έργο στρατηγικής σημασίας που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και το ρόλο της περιοχής ως πύλης προς την νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τον προβληματισμό τους εκφράζουν αγρότες της Ιερά Πέτρας, μιλώντας στην ΕΡΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο έργο του προσαγωγού του φράγματος Μπραμιανών. Πρόκειται για ένα έργο με πολλές παλινοδίες τα τελευταία 25 χρόνια και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γεια σου.
20: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ένα έργο το οποίο πεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ, ξαναπήρε χρηματοδότηση, ξεκίνησε, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει. Οι αγρότες θέλουν να προχωρήσει γρήγορα αυτό, 25 χρόνια και μπορεί και περισσότερα από αυτό να έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πράγμα των Πραμιανών, να λειτουργήσει σωστά δηλαδή και να μπορέσουν τα έργα αυτά να διοχετεύουν το νερό, την ποσότητα του νερού γρήγορα και να μην χάνει το νερό, και την ίδια ώρα να γίνει το αντιπλημμυρικό, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καθόλου, παρότι έχει υπογραφεί της περιοχής, που είναι αναγκαίο. Είναι ζωτική σημασία σε έργα μας, είπαν οι αγρότες της Ιεράπατρας, και περιμένουν από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην διαδικασία προκειμένου να συνεχίσει το έργο και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε μάστιγα εξελίσσεται η κλοπή μετασχηματιστών και χαλκού από υποσταθμούς της ΔΕΗ και Πομόνες στο Θεσσαλικό κάμπο. Αρχές Ιουνίου ξεκινάει η αρδευτική περίοδος και το ηλεκτρικό δίκτυο φυσικά εμφανίζει προβλήματα, δυνατώντας να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες των αγροτών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μόνο για φέτος στο Θεσσαλικό κάμπο έχουν κλαπεί περί τους 100 μετασχηματιστές. Και αντιλαμβάνεσαι βεβαίως το μέγεθος του προβλήματος από τους επιτίδες που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον χαλκό. Οι αγρότες βεβαίως είναι ανάστατοι, βρίσκονται στα κάγκελα. Μιλάμε για περιοχές όπως του Δήμου Κιλερέρ, του Δήμου Φασάλων, του Δήμου Παλαμά, αλλά και στο Δήμο Σοφάδων και σε άλλες αγροτικές περιοχές στο Θεσσαλικό κάμπο. Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι τωρινό. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν απευθυνθεί βεβαίως και στις εισαγγελικές αρχές, αλλά και στην αστυνομική διεύθυνση περιφέρειας Θεσσαλίας και οι δήμαρχοι και οι αγρότες. Έχει γίνει ενίσχυση κάποιων αστυνομικών τμήματων σε περιοχές έτσι αγροτικές, αλλά ωστόσο τα νούμερα δείχνουν ότι τουλάχιστον στον Δήμο Σοφάδων, όπως ανέφερε ο κύριος Κατσής, ο δήμαρχος, είχαμε αύξηση κατά 20% στις κλοπές μετασχηματιστών. Ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία των γεωτρήσεων και την ηλεκτροδότησή τους. Ο ΔΕΡΙΑ από την πλευρά του βεβαίως δεν έχει ούτε το υλικό, αλλά ούτε και τους υπαλλήλους για να προβεί σε αντικατάσταση των μετασχηματιστών. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο. Η αρδευτική περίοδος επί της ουσίας ξεκινάει. Είχαμε κάποιες βροχές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα που επέδρασαν ενεργητικά, αλλά ουσιαστικά μετράνε αντίστροφα. Και σε κάποιες περιοχές, βεβαίως, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Παλαμά, υπάρχουν και αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν περιπολίες στις περιοχές και στο χώρο ευθύνης τους, προκειμένου βεβαίως να προστατεύσουν όσους μετασχηματιστές βρίσκονται σε λειτουργία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έντονη ανησυχία και αγωνία των παραγωγών της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες στο προανθικό στάδιο εξαιτίας των παγετών την Άνοιξη, μεταφέρουν με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 5 αγροτικοί σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας φυσικά και την άμεση αποζημίωσή τους. Από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τονίζουν οι 5 αυτοί οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο είχαν ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή της παραγωγής μήλων, κερασιών, λωτών και βιομηχανικών αχλαδιών, οδηγώντας σε σημαντική απώλεια του εισοδήματός τους. Σημειώνω ότι η τοπική οικονομία, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, πλήττεται άμεσα και σοβαρά, και για το λόγο αυτό ζητούν την πλήρη και δίκαια αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών και τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης για την ανακόφιση και βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Χαρακτηρίζουν ζωτική σημασία στην έγκαιρη παρέμβαση του Υπουργείου για τη διασφάλιση της συνέχειας της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Την επιστολή υπογράφουν ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμιτέου, ο Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής Δήμου Βελβεντού, ο Γεωργοκτηνοτροφικός Σύλλογος Δήμου Δεσκάτης, ο Αγροτικός Σύλλογος Μακεδνός Καστοριάς και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Φλόρινας ή Πελαγονίτες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μπροστά σε ένα ακόμη καλοκαίρι αβεβαιότητας βρίσκονται δεκάδες επαγγελματίες εστίασης και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο της Μαγνησίας, καθώς τρία χρόνια μετά την εφαρμογή του λεγόμενου νόμου της Μυκόνου, όπως τον αποκαλούν, καμία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Θα μας πει περισσότερα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Υποθέτω ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε όλα τα παραλιακά μέρη ή τα νησιά. Οι επιχειρήσεις παραμένουν με παγωμένα πρόστιμα, μπλοκαρισμένες άδειες και κρεμότητα στα δικαστήρια, ενώ η τουριστική περίοδος στην ουσία έχει ξεκινήσει. Αυτή την εικόνα μας περιέγραψε σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίας, ο Βάιος Τσιαμούρας, κάνοντας λόγο για αποκρουστική κατάσταση, καθώς βλέπει στις παραλίες πάρα πολλά καταστήματα κλειστά ή ανοιχτά, αλλά δεν έχουν χώρο μπροστά, ελάχιστο για τραπέζια. Όπως είπε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μιλίνα. Από τα περίπου 20 καταστήματα της περιοχής, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν μόλις 4 ή 5, καθώς οι υπόλοιποι επαγγελματίες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε νομικά και διοικητικά αδιέξοδα. Η υποστήριξη ότι ο νόμος εφαρμόστηκε οριζόντια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Πλέον το αρμόδιο Υπουργείο έχει και τις προτάσεις και από την πλευρά τους και από δικηγόρους και από τέλος πάντων από την κλιματική υπηρεσία, και κάτι τέλος πάντων πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα, λέει, έχει μεταφερθεί πλέον επανειλημμένα στο Υπουργείο και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, χωρίς όμως να έχουμε αποτέλεσμα. Άρα μιλάμε για οικονομική ασφυξία. Τώρα, να πω ακόμη ότι ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφές του Ντάνιελ και του Ελίας, που σύμφωνα με τον κύριο Τσιαμούρα οι επιχειρηματίες ήταν εκείνοι που έβαλαν πλάτη, καθάρισαν παραλίες και δρόμους για να ξαναστηθεί βέβαια η τοπική οικονομία και βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμα και αποκλεισμούς αντί για στήριξη. Ενώ και ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Παπαπέτρος, που είναι και επικεφαλής για τη Συμμαχία για το Βόλο και έχει χειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή του Βόλου ότι δεν πίεσε ουσιαστικά για ειδική μεταχείριση της περιοχής, ειδικά μετά τις φυσικές καταστροφές, και προειδοποίησε ότι όσοι θεωρηθούν υπότροποι κινδυνεύουν από τους καταστηματάρχες, δηλαδή από αυτούς που δεν τους έχουν πάρει την άδεια αλλά έχουν άλλα πρόστιμα κτλ. Και μπορεί να έχουν υποτροπιάσει πλέον ακόμη βαρύτερα πρόστιμα και σοβαρές ποινικές συνέπειες, ενώ πολλές υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές στα δικαστήρια, περιμένοντας όλοι να δουν τι θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Φανταστείτε ότι δόθηκε άδεια, μάλλον έγινε παράταση των αιτήσεων για την καινούργια θερινή περίοδο, είτε πρόκειται για παραλίες, είτε πρόκειται για τραπεζοκαθίσματα, είτε για ομπρελοκαθίσματα, μέχρι τέλος Μαΐου. Μήπως και στο χρονικό διάστημα αυτό, γιατί αυτό έλεγε τέλος Απριλίου, βρεθεί άκρη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης 4 νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υποδομών που έχουν σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι Βίκη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι παρεμβάσεις αφορούν βασικά Δήμο Μεγαλόπολης και Δήμο Τρίπολης. Η συνολική δημόσια δαπάνη για προμελέτες, περίπου είναι στις 775.000 ευρώ. Υπάρχει αυτή η απόφαση, όπως είπες Βίκη, του αναπληρωτή υπουργού, του κ. Παπαθανάση. Εξασφαλίζονται πόροι για εκπώνηση προμελετών σε 4 έργα. Ποια είναι αυτά? Η ανέγερση κτηρίων για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού στη Μεγαλόπολη σε 30 στρέμματα για 70 ωφελούμενους. Η δημιουργία σύνθετου κέντρου Agrologistics στον κόμβο της βιοοικονομίας πάλι στη Μεγαλόπολη. Είναι η μεταλλιγνητική κατάσταση εκεί. Η δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού και αγροτεχνολογικού συγκροτήματος, αυτό που λέμε γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα, και βέβαια η κατασκευή του κεντρικού διοικητηρίου της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Πρόκειται για δράσεις λοιπόν και εντάξεις που είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο με θέμα την ενέργεια πραγματοποιείται στην Φλόρινα. Η Τάμια Δάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα θα μας πει περισσότερα. Τάμι.
3: ένα πολύ σημαντικό συνέδριο σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επανακαθορίζει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανακοίνωσή του, που είναι συνδιοργανωτής με το πρώτο ΕΠΑΛ Αμιντέου, την οικονομία, την εργασία και τις δεξιότητες, καθώς το Αμίντο γίνεται σημείο συνάντησης για έναν ανοιχτό διάλογο γύρω από την ενέργεια, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη. Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη, έξυπνες περιφέρειες, στρατηγικές επενδύσεις, τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, επιχειρεί να ενημερώσει όλους τόσο για την μετάβαση στην περιοχή και την ενεργειακή ανάπτυξη, αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών, γιατί όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι με το κλείσιμο των ατμοελεκτρικών σταθμών και των ορυχείων έχουν φύγει περισσότεροι νέοι από τις περιοχές, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Επομένως, η ενεργειακή αυτή μετάβαση και η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητούν οι μαθητές, μεταξύ των οποίων και του ΕΠΑΛ Αμιντέου, που είναι και ο συνδιοργανωτής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Την Τετάρτη, βέβαια, που είναι και η τρίτη μέρα του συνεδρίου, στην ουσία είναι αφιερωμένο το πρώτο μαθητικό συνέδριο επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτό. Λειτουργεί ως μια βιωματική πλατφόρμα παρουσίασης ιδεών και δημιουργίας, όπου μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα και το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρουσιάσουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και έργα που συνδέονται με το περιβάλλον, την ενέργεια, την οικολογική κρίση, καθώς και την καινοτομία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Μία νέα σελίδα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανοίγει με σκοπό την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την Άρτη στη Ζακύνθο. Σάκη.
4: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθο. Όμως, αν ήταν δυνατόν, να ξεκινήσω με ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με ένα σοβαρό τροχαίο.
0: Ναι, σ' ακούμε, Σάκη.
4: Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εκτός Ζακύνθου, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν είναι στα Ιωάννινα ή στο Ρίο στην Πάτρα, μια νεαρή Γαλλίδα τουρίστρια, μάλλον 20χρονη, καθώς είχε προηγηθεί η διασωλήνωσή της στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα, όταν την χτύπησε και την παρέσυρε δίκυκλο όχημα σε κεντρικό σημείο του δρόμου της τουριστικής περιοχής του Λαγανά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, περίπου σήμερα στις 7 το πρωί, στο συγκεκριμένο σημείο, η εν λόγω Γαλλίδα τουρίστρια διαπληκτίζονταν στην άκρη του δρόμου με μια νεαρή ομοεθνή της και κάποια στιγμή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο για να περάσει απέναντι και εκείνη τη στιγμή ένα δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην περιοχή με δύο αναβάτες, με αναβάτες δύο αλλοδαπούς την χτύπησε με αποτέλεσμα να βρεθεί αιμόφρητη στο δόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις της, οπότε και αυτόπτες μάρτυρες συντοπίσαν την αστυνομία και ασθενοφόρο, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, που όπως είπαμε διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε προφανώς απαραίτητα από τους γιατρούς η μεταφορά της σε νοσοκομείο εκτός του νησιού, προφανώς γιατί είναι σε κρίσιμη κατάσταση, γιατί είχε και τραύματα στο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
4: Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αναβάτες του δίκυκλου οχήματος σηκώθηκαν μετά την πτώση τους από το τροχαίο και έδειξαν καλά στην υγεία τους, ενώ όπως μάθαμε πριν από λίγο, συνελήφθη ο αλλοδαπός οδηγός του δίκυκλου οχήματος με την τροχιά Ζακύνθου να διερευνά τα ακριβή αίτια του σοβαρού αυτού τροχαίου ατυχήματος και ελπίζουμε να τα καταφέρει αυτή η 20χρονη.
0: Ελπίζουμε τα καλύτερα. Έτσι, ναι, ελπίζουμε τα καλύτερα για την υγεία της. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι για αυτό το σοβαρό τροχαίο.
4: Ναι, προέχει όπως καταλαβαίνετε η έκτακτη επικαιρότητα.
0: Εννοείται και να σε ευχαριστώ.
4: Να πάμε και στη ΔΕΙΑ, εσείς θα μου ήταν
0: χρόνο. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, Σάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση της τελευταίας στιγμής για κάτι το οποίο συνέβη στην Ζάκυνθο για αυτό το σοβαρό τροχαίο. Να πάμε όμως εμείς και στην Τασούλα Κρητικού από την Έρθα Καβάλας, όπου εκεί γίνεται, στη Δράμα μάλλον, γίνεται το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Τασούλα.
5: Χθες ξεκίνησαν, βγήκε το απόγευμα οι εργασίες, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Κεντρικού Οργάνου
6: και η κύρια μέρα είναι σήμερα, όπου από το πρωί μέχρι και τώρα το μεσημέρι, μέσα από εισηγήσεις καταξιωμένων ομολητών, αναδεικνύονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του κλάδου από την κοστολόγηση και τη διατροφική επισήμανση έως την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Οι κεντρικές εργασίες εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες, έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία στη σύγχρονη ζαχαροπλαστική, την αξία και την ποιότητα του προϊόντος με αφετηρία την πρώτη ύλη, καθώς και την ταυτότητα, την επικοινωνία και την ασφάλεια της επιχείρησης. Είναι ένα συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, αποτελεί την κορυφαία συνάντηση του κλάδου της ζαχαροπλαστικής στη χώρα μας και συγκεντρώνει επαγγελματίες από ολόκληρη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και φιλοδοξεί βέβαια να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς προαπλαστικής στη χώρα μας και συγκεντρώνει επαγγελματίες από ολόκληρη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και φιλοδοξεί βέβαια να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς

0: 1890-1900 από την Τρικόβλιο Βιβλιοθήκη του Άπη Θήτα, φιλοξενείται πλέον έως τις 30 Ιουνίου στα Φάσταλα στον Ατμοσφαιρικό Πύργο Καραμίχου και διοργανώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων και τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Έθριος καιρός προβλέπεται αύριο σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμως κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα της πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο μάλιστα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα κοιμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ραντεβού εμείς αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
4: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
3: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς.

0: ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Και τώρα, τι έχουμε τώρα να περιμένουμε εδώ που έχουμε φτάσει, τι έχουμε να περιμένουμε, τα πάντα και τίποτα. Δεν έχουμε να περιμένουμε με την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από μια κλωστή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζει βαλίτσες για το ταξίδι στο Πεκίνο και να έχει απορρίψει την πρόταση Τεχεράνης, εντελώς απαράδεκτη λέει, μας κοροϊδεύουν, θα τους κοπούν τα γέλια, και την Τεχεράνη από την άλλη να απαντά ότι αυτά που μας ζητάει ισοδυναμούν με παράδοση. Με όλα αυτά λοιπόν, το μόνο που μας μένει είναι να ευχόμαστε να τελειώνει αυτό το θρίλερ μια ώρα αρχίτερα, να τελειώνει η αβεβαιότητα, γιατί η οικονομία και οι τσέπες μας δεν αντέχουν άλλες περιπέτειες. Άντε να δούμε για ποιον χτυπάει η καμπάνα που τραγούδησαν και οι Μετάλλικα το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, για όλους μας πραγματικά χτυπάει και όλοι μας θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και ειλικρινά, τίποτα άλλο δεν θα έχει σημασία από το να τα βρουν. Να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει εδώ το κακό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχεση των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των συζύγων τους για την χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κουραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Κλονίζεται και η χειρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Ιεραπετρίδης ενημερώνει για το μη επανδρωμένο σκάφος στη Λευκάδα, χαρακτηρίζει τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νεκρό βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη Βρέφος. Συνελήφθη 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 28 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε και στην Βουλή πέφτει το ενδιαφέρον, γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα ή μάλλον αναρτήθηκαν πριν από λίγο στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις πόθεν έσχησης των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων κτλ. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια για να κάνουν σχετικούς υπολογισμούς, ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι, ποιοι είναι οι πιο φτωχοί από τους πολιτικούς. Επίσης, πολύ σημαντικά τα θέματα και από το μέτωπο του Χανταϊού. Έχουμε και τον επιβάτη, τον Έλληνα του Κρασγυρόπλου με τα κρούσματα που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο από τώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την αβεβαιότητα και την ανησυχία που παρατείνονται για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης στις αμερικανικές προτάσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη κάνει λόγο για μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε πλέον, Έλενα, με την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν, την απάντηση μάλλον στην αμερικανική πρόταση, στο σχέδιο των 14 σημείων. Αναμενόταν αυτή η απάντηση της Τεχεράνης. Ήρθε εχθές το απόγευμα και υπήρξε η ανταπάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ζητεί από την πλευρά του να υπάρξει τερματισμός του πολέμου και στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, να υπάρξουν εγγυήσεις επίσης για την ασφάλειά του, να υπάρξει άρση των κυρώσεων, αλλά και να ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά του που βρίσκονται στο εξωτερικό και επίσης να τερματιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και ακτών, ο αμερικανικός δηλαδή αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι η δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, το κύριο, το βασικό αίτημα, απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, αντιπροτείνει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μέσα σε 30 ημέρες και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, μέρος αυτού να μεταφερθεί σε τρίτη χώρα, αλλά να διατηρήσει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτά όλα αποτελούν κόκκινη γραμμή για την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του είπε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε μέσα σε 2 εβδομάδες να πλήξει και κάποιους άλλους στόχους στο Ιράν, χωρίς όμως να κάνει λόγο για επανεκκίνηση του πολέμου. Ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνύει ότι οι απαιτήσεις της, οι προτάσεις της είναι νόμιμες και ότι πρόκειται επίσης για γενναιόδωρες και υπεύθυνες προτάσεις και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του διεμήνυσε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
2: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η εκεχηρία μεν κρέμεται σε μια από μια κλωστή, αλλά παραμένει σε ισχύ, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
3: Παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε ότι η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύει. Ωστόσο, δεν έκανε λόγο και για το, δεν θέλησε να πει για το αν θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα τα στενά του Ορμούς φυσικά παραμένουν κλειστά. Ανακοινώθηκε ότι χθες πέρασε πάντως ένα ελληνόκτητο τάνκερ με ιρακινό πετρέλαιο με προορισμό το Βιετνάμ από την οδό που είχαν υποδείξει οι ιρανικές αρχές. Ωστόσο, τα στενά παραμένουν κλειστά. Αύριο, με πρωτοβουλία της Βρετανίας και της Γαλλίας, θα υπάρξει νέα διάσκεψη περίπου 40 χωρών για το άνοιγμα των στενών, με την Τεχεράνη πάντως να προειδοποιεί την Βρετανία και την Γαλλία κατά μια στρατιωτικής επιχείρησης εκεί.
2: Μάλιστα, και εντωμεταξύ.
3: Και όλα αυτά, Γρηγόρη, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο.
2: Ήδη ετοιμάζει βαλίτσες μεθαύριο Τετάρτη. Έτσι, πολύ ακριβώς, σημαντικό ταξίδι αυτό.
3: Ακριβώς, 14 και 15 Μαΐου. Μία επίσκεψη, θα σου θυμίσω, που είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν και αναμενόταν ότι θα είχε τελειώσει το θέμα όταν θα επισκεπτόταν το Πεκίνο.
2: Και θα ήθελε να έχει τελειώσει, να έχει πάει στο Πεκίνο έχοντας στις αποσκευές του μια συμφωνία με το Ιράν για τα στενά του Ορμούς, αλλά...
3: Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Σίγουρα το θέμα του Ιράν θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας. Με την Ουάσιγκτον αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο για να δώσει μια θετική απάντηση το Ιράν. Ωστόσο, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία παραμένουν οι σημαντικότεροι σύμμαχοι της Τεχεράνης.
2: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις λοιπόν και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πού βρισκόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τέθηκε στον Γιώργο Τζογόπλο. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπλος είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νίκαιας της Γαλλίας. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 νωρίτερα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και στο Δημήτρη Τάκη στην εκπομπή Ναι Μεν, αλλά για να ακούσουμε τι είπε, ποιες είναι οι προθέσεις από εδώ και πέρα σε ΗΠΑ και Ιράν.
4: τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Mm-hmm. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση όπως όταν γίνεται σύγκρουση.
2: Τώρα, με σημαντική άνοδο αντιδρούν σήμερα οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι τιμές στην ελληνική αγορά υποχωρούν σε συνέχεια της μεγάλης πτώσης που κατέγραψε το Brent την προηγούμενη εβδομάδα. Προβληματισμό πάντως δημιουργούν τα στοιχεία για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και για τα αποθέματα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πού βρισκόμαστε, Κωνσταντίνα, πώς αντιδρούν οι αγορές στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Απομακρύνονται σήμερα οι επενδυτές από το καλό κλίμα της περασμένης εβδομάδας. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο της τάξης του 4%. Αυτή τη στιγμή έχει περιορίσει την άνοδο στο 2-3%. Το Brent επανήλθε νωρίτερα πάνω από τα $105 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των $103. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα Γρηγόρη είχε καταγράψει ισχυρή πτώση της τάξης του 7% ακόμα και κάτω από τα $96. Στην ελληνική αγορά οι τιμές επηρεάζονται από αυτή την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης που διαμορφώθηκε στα 2,09 ευρώ το λίτρο είναι κατά 2 λεπτά περίπου χαμηλότερη σε σχέση με τα τέλη της περισμένης εβδομάδας. Το πετρέλαιο κίνησης στα 1,86 και εκεί βλέπουμε μια μικρή αποκλιμάκωση και το υδραέριο κίνησης στα 1,23 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των βυζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της περασμένης εβδομάδας θα αποτυπωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία. Για την ακρίβεια αναμένουν πτώσεις και στα 2,06 για την αμόλυβδη και στα 1,84 ευρώ ανά λίτρο για το ντίζελ. Το κρίσιμο πλέον που φαίνεται να απασχολεί τις αγορές είναι τα εξαιρετικά αδύναμα Γρηγόρη στοιχεία για τα παγκόσμια αποθέματα. Να ξεκινήσουμε επισημένοντας ότι ο πόλεμος έχει διαταράξει την παγκόσμια προσφορά κατά 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίου. Σύμφωνα με την Morgan Stanley, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 4,8 εκατομμύρια στο διάστημα από 1η Μαρτίου ως 25 Απριλίου, καταγράφοντας ιστορική μείωση. Η μείωση των αποθεμάτων ίσως επιβραδύθηκε ελαφρώς τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη χαμηλότερη ζήτηση από την Κίνα, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η αύξηση των εξαγωγών σε υψηλά ιστορικά ρεκόρ των ΗΠΑ και η μείωση της ζήτησης από την Κίνα είναι αυτό που ουσιαστικά έχει προστατεύσει τον υπόλοιπο κόσμο από το μεγάλο σοκ. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, Γρηγόρη, τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2018. Από την πλευρά της, η JP Morgan προειδοποιεί ότι τα αποθέματα στις χώρες του ΩΣΑ ίσως φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης στις αρχές του επόμενου μήνα, ακόμα και σε λειτουργικό κατώτατο όριο έως το Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Ότι πρόκειται για το ελάχιστο επίπεδο πετρελαίου που απαιτείται ώστε να λειτουργούν σωστά αγωγή, δεξαμενές αποθήκευση και τερματική σταθμή εξαγωγών. Τώρα, τι προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς για τα αποθέματα, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του ορμού? Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν ανοίξει ξανά η θαλάσσια αυτή η ενεργειακή αιτηρία, η παραγωγή και η ναυτιλία στον κόσμο είναι απίθανο να επιστρέψουν άμεσα σε φυσιολογικά επίπεδα. Ίσως χρειαστεί να αντλήσουν, θέλει το χρόνο του, υπό αυτές τις συνθήκες ίσως χρειαστεί να αντλήσουν ακόμη περισσότερα από τα αποθέματα. Η ομαλοποίηση της αγοράς αναμένεται πάντως να αργήσει, με το διευθύνοντα σύμβουλο της Saudi Aramco, τον Amin Nasser, να την τοποθετεί στο 2027, εάν η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς παραμείνει περιορισμένη για περισσότερο από μερικές εβδομάδες από σήμερα. Οι ΔΕΗ αναλυτές της ING εκτιμούν ότι ακόμα και αν το οξύ πετρελαϊκό σοκ εξασθενήσει μέχρι τα τέλη του 2026, ο κίνδυνος μιας νέας διαταραχής, η εξάντληση των αποθεμάτων και ως ελεύθερος συντονισμός πολιτικής αναμένεται σύμφωνα με την ING να διατηρήσουν ένα γεωπολιτικό ασφάλιστο κινδύνου ενσωματωμένο στις τιμές, δηλαδή υψηλότερες τιμές στις διεθνείς τιμές και γενικότερα στη διεθνή ναυσιπλοεία και υψηλότερες τιμές κατά συνέπεια και στην Αγγλία και γενικότερα σε τιμές προϊόντων.
2: Και δεν συζητάμε καν το ενδεχόμενο έτσι να τραβήξει ακόμα περισσότερο αυτή η αντιπαράθεση, γιατί δεν θέλουμε μάλλον να το συζητήσουμε καν αυτό το ενδεχόμενο.
5: Καλό θα ήταν. Αυτό που κυρίως ανησυχούν είναι ότι μην σταθεροποιηθεί πλέον, δηλαδή γίνει μια κανονικότητα, το 100 με 105 δολάρια το βαρέλι.
2: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Αλλάζουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την άφιξη στην Αθήνα μεσέ 130 έως 70 χρόνων επιβάτη του Κρασγερόπουλου, όπου εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ο άντρας μεταφέρθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και νοσηλεύεται και έχει τεθεί για καθαρά προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Πάμε στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο έχουμε για την υγεία του 70χρονου?
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η υγεία του 70χρονου είναι σε άριστη κατάσταση μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα σύμφωνα με τις πληροφορίες οποίες έχουμε. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αποσυπίασης για προληπτικούς λόγους και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 45 μέρες. Και αυτό γιατί ο χρόνος υπόασης του ιού επικύρει από μία εβδομάδα έως έξι. Άρα κάπου εκεί στις 45 μέρες θα είναι εντελώς ήσυχοι οι γιατροί ότι μπορεί να βγει στην κοινωνία ομαλά. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μιλώντας όμως νωρίτερα με τον καθηγητή μικροβιολογίας της Αξιωτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Χατσιπαδαγιώτου, μας είπε ότι αυτός ο ιός όντως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Το συγκεκριμένο στέλεχος όμως, από το συγκεκριμένο στέλεχος, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις πολύ σπάνιες. Βέβαια, από ό,τι υπάρχει αυτές οι μεταδόσεις.
2: Οπότε ένας ακόμα πονοκέφαλος για τους αρμόδιους.
6: Δεν το χαρακτηρίζαμε έτσι, γιατί παραμένουν ήσυχοι, θεωρούν ότι δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα.
2: Καλό αυτό.
6: Θέλουν να αποφύγουν και το κρατούν το νοσηλευόμενο για τις επόμενες 45 μέρες. Είναι και μια πιθανή μετάλλαξη του ιού που ενδεχομένως θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να είναι και μεταδιδόμενη. Παρ' όλα αυτά όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ακόμα.
2: Πάντως κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι είναι καθησυχαστική σχετικά οι επιστήμονες. Έτσι, Γιώργο. Γιώργο Κοβέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Τώρα, σε καραντίνα 45 ημερών, λοιπόν, τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο Κρασγερόπουλο, όπου καταγράφηκαν τα κρούσματα χανταϊού. Γιατί έχει τόσο μεγάλη διάρκεια η καραντίνα? Το ερώτημα τέθηκε στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News.
7: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
2: Τώρα, στην τηλεόραση του Ορνιού μίλησε επίσης και αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, η Ρίνια Αγαπηδάκη, η οποία τόνισε ότι η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
8: Είναι ο άνθρωπος σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
2: Ναι, ναι.
8: Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες, όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα, σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει, να εκδηλώσει συμπτώματα, θα είναι ασφαλής.
2: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, είπε για τον 70χρονο ο Γιάννης Πλαγιανάκος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών.
9: Το κρατήσαμε μέσα για προληπτικούς λόγους για 45 μέρες, από ό,τι λένε, αλλά ίσως να μείνει και λιγότερες μέρες. Θα τον εξετάσουμε. Ανά δύο μέρες θα κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά και θα φύγει ο άνθρωπος, θα πάει στην οικογένειά του.
2: Τηρήθηκαν τα μέτρα που είχαμε με τον κορονοϊό, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΘΗΝ, των εργαζομένων δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία, ο Μιχάλης Γιαννάκος.
10: Τηρήθηκαν τα μέτρα που τηρούνταν στον κορονοϊό, δηλαδή με στολές υψηλής προστασίας τον παραλάβαμε. Ο ΠΟΗ λέει ότι και με μια χειρουργική μάσκα είσαι ασφαλής για να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά, γιατί η μετάδοση δεν είναι η ίδια με τον κορονοϊό, είναι πολύ δύσκολη από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Τώρα, εντωμεταξύ, πέρα από για τα άλλα κρούσματα, για τους άλλους επιβάτες, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτη που επαναπατήθηκε από το κουρασγερόπλαιο το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, ο Υπουργός Άμυνας θα πραγματοποιήσει νέα συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο για να παρακολουθεί στενά την εξελισσόμενη κατάσταση σχετικά με τον ιό. Μάλιστα, κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι μια Γαλλίδα βρέθηκε θετική στον ιό. Έχουν ήδη εντοπιστεί 22 ύποπτα κρούσματα επαφής. Όπως ανέφερε, τα πρόσωπα αυτά θα παραμείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες. Το απόγευμα, εντωμεταξύ, ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες από τώρα η εκένωση του Κρασγερόπουλου στην Τενερίφη, από όπου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Από την πρώτη φάση εκένωση, λοιπόν, ανακοινώθηκαν δύο νέα κρούσματα, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
11: Δύο νέα κρούσματα θετικά στο χανταϊό ανακοινώθηκαν σήμερα μετά την επιστροφή του στις χώρες προορισμού του. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ένας Αμερικανός επιβάτης από τους συνολικά 17 βρέθηκε θετικός στον ιό χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα, ενώ μια Γαλλίδα από τους 5 που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια πτήσης επιστροφής. Οι Αμερικανοί επιβάτες μεταφέρονται σε ειδική ομοσπονδιακή μονάδα καραντίνα στην Νεμπράσκα, όπου θα αξιολογηθούν για πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ οι αρχές στη Γαλλία ανέφεραν ότι όλοι οι επιβάτες τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση και θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius από χθες Κυριακή αγκυροβόλησε ανοιχτά του λιμανιού Γρεναδίγια στην Τενερίφη, από όπου ξεκίνησε η εκένωσή του σε δύο φάσεις. Χθες 94 επιβάτες αναχώρησαν από την Τενερίφη για τις χώρες προορισμού τους. Υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας ειδικές ολόσωμες προστατευτικές στολές και μάσκες, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν σταδιακά με ελέγχους σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων, ενώ από το λιμάνι μεταφέρθηκαν απευθείας στο αεροδρόμιο χωρίς καμιά επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Ως επαφές υψηλού κινδύνου ταξίδεψαν στις χώρες προορισμού τους με στρατιωτικά και ειδικά ναυλωμένα αεροσκάφη, ενώ με την άφηξή τους οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία για την προβλεπόμενη καραντίνα διάρκεια 42 ημερών. Σήμερα Δευτέρα έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα η δεύτερη φάση εκένωσης των επιβατών. Το πλοίο θα αποπλέψει αμέσως μετά για την Ολλανδία με 30 μέλη πληρώματος, όπου θα υποβληθεί σε καθολική και εξειδικευμένη απολύμανση πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αυτά λοιπόν με τον Χανταϊό. Σε κατάσταση, λέγαμε, έχει συνεδριάσει ένα γερμό στη Γαλλία για τον Χανταϊό. Επιδεινώθηκε η υγεία της Γαλλίδας από το κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα. 22 επαφές της και η διαβεβαίωση, ενώ σε λίγες ώρες από τώρα θα έχουμε και νέα έκτακτη σύσκεψη στο Παρίσι. Πάμε τώρα στο άλλο θρύλε, το μεγάλο που έχει να κάνει με τις σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις που έχει λάβει το περιστατικό με τον ντρόν ουκρανικής κατασκευής, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαδρομή και την αποστολή του θαλάσσιου ντρόν που κουβαλούσε 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίδης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, τοποθετήθηκε από αυτού. Για να τον ακούσουμε.
12: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κυραπετρίτη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να δίνει το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψει να μετατραπεί η ευρύτερη περιοχή σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων και επιχειρήσεων. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι και ως μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιστατικό και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο drones έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού με προκειμένο στο Σκαραμαγκά, όπου έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας έρευνας από την πλευρά στελεχών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα, από το πρωί στο συγκεκριμένο χώρο που φυλάσσεται το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, βρίσκεται ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΓΕΘΑ αλλά και της Διεύθυνσης Διαστήματος, μελετώντας και εξετάζοντας τα συστήματα κατεύθυνσης, δορυφορικής τεχνολογίας αλλά και τους αισθητήρες που φέρει. Όπως μας μετέφεραν και του ΓΕΘΑ, με τους οποίους μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία τεχνολογικής ανάλυσης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, τότε θα παραγωθεί στο ΕΛΚΑΚ, στο Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, με στόχο να αντιγραφούν τα συστήματα τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάπτυξη ανάλογων μη επαδρωμένων σκαφών επιφανείας από την χώρα μας. Τώρα, στο επίκεντρο βεβαίως έχουν βρεθεί, τις έρευνες έχουν βρεθεί τα υλικά κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους. Έχει βρεθεί επίσης η δορυφορική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται. Μας έλεγαν ωστόσο ότι ναι, μεν είναι στρατιωτικής φύσης, εντούτοις όμως τέτοια συστήματα ενδέχεται να υπάρχουν και να χρησιμοποιούνται και για πολιτικούς λόγους, να υπάρχουν ακόμα και στο εμπόριο. Επίσης, στο επίκεντρο της έρευνας έχει βρεθεί και το δορυφορικό κάτωπτρο, όπως και τα ρούτερ που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία του συγκεκριμένου σκάφους με τους χειριστές του. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι επειδή έχουν εντοπιστεί και οι σηριακοί αριθμοί των συγκεκριμένων συστημάτων, κατά πάσα πιθανότητα είναι ζήτημα χρόνου να εντοπιστούν και να εντοπιστεί και ο χειριστής τους, ή τουλάχιστον από ποιο κέντρο γίνονταν ο χειρισμός τους, είτε μέσω περιφορικών συστημάτων, όπως είπαμε, είτε με άλλους τρόπους.
2: Και να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα, γιατί πέρα από το ωφέλιμο του πράγματος, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα πώς θα ωφεληθεί η χώρα μας από αυτό το ντρόν που έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, πέρα από αυτή τη διάσταση που είναι πολύ σημαντική, υπάρχουν και ερωτήματα, όπως για παράδειγμα πώς μπορεί να βρεθεί ένα ουκρανικό ντρόν σε ελληνική θαλάσσια περιοχή στη Λευκάδα. Αν αποδειχθεί βεβαίως τον Ουκρανικό, έτσι 100%.
13: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, είπε ότι, μιλώντας αναφερόμενο στο θέμα, είπε ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Αλλά να πούμε, Γρηγόρη, ότι υπάρχει εικόνα στην ελληνική πλευρά ως προς την φύση του συγκεκριμένου σκάφους και της αποστολής του. Βεβαίως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές σε μεταδόσεις μας, από το ΓΕΘΑ κρατούν ερμητικά κλειστά τα στόματά τους. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε καν ανακοίνωση δεν βγήκε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό δίνει βεβαίως και τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και τη λεπτότητα που απαιτείται προκειμένου να χειριστεί η ελληνική πλευρά ένα τόσο σοβαρό θέμα. Φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής αρκετά από τα συστήματα του σκάφους, κάποιοι λένε ακόμα και το ίδιο το σκάφος. Εν τούτης όμως, μέχρι ώρας, επειδή υπάρχουν πολλές διαστάσεις, όπως για τα σενάρια που ακούγονται, ότι το συγκεκριμένο σκάφος πιθανόν, επειδή ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, να στόχευε κάποιο πλοίο του λεγόμενου σκιώδη δροσικού στόλου, έχουν γίνει δύο επιχειρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, να σημειώσουμε, μία στα ανοιχτά της Μάλτας και μία στα ανοιχτά της Λιβύης. Επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν δεξαμενόπλια ρωσικά από τέτοιου τύπου drones, τα οποία βεβαίως λένε οι πληροφορίες ότι μεταφέρονται είτε μέσω κάποιας σενταλίκα, είναι περίπου 3-4 μέτρα και μπορεί να μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο, είτε το πιο πιθανό να ήταν εντός πλοίου, εμπορικού ναυτικού πλοίου Μάνα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το οποίο στη συνεχεία ξεφορτώθηκε κάπου στη Μεσόγειο και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε, στη σπηλιά στη Λευκάδα, έχοντας χάσει είτε τον προσανατολισμό είτε έχοντας αποκοπεί η επικοινωνία με τον χειριστή του. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που έχει μεγάλη εμβέλεια. γύρω στα 800 χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ανάλογα και με το φόρτο που έχει σε επίπεδο εκρηκτικών μιλάω, εκρηκτικά τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 100 κιλά, όπως μας έφεραν από το ΓΕΘΑ, ενώς κατά τη διάρκεια έτσι, αφοπλισμού του.
2: Γιώργο Διανυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο οποίος μίλησε στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ήταν στο ίδιο μήκος με τον Υπουργό Εξωτερικών και προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα και αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Όπως είπε, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφαλείας. Για να ακούσουμε τον κύριο Κίκα.
14: Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
2: Μάλιστα.
14: Ορίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδους στόλου.
15: Μάλιστα.
14: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
15: ουκρανικών drones.
14: Ουκρανικών drones. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο drone, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα, γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο αν θέλετε επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
2: Αν οι συνθήκες λοιπόν το επιβάλλουν, ακούσαμε τον υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, να λέει στο σταθμό μας ότι αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας με φόντο αυτή την ιστορία, αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με τον ντρόουν και το οποίο έχει σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες. Κυριότερα θέματα στην ατζέντα: η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας, Έλενα Αποστόλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις εργασίες της Συνόδου. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε κάποιο ρόλο μας συνδέσεις. Είμαστε, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την Έλενα Αποστόλη, την ανταποκρίτρια του Air News Radio 105,8 στις Βρυξέλλες. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καθώς στη δημοσιότητα δόθηκαν νωρίτερα τα πόθεν έσχες των πολιτικών για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεκτες όπως κατατέθηκαν. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυλο Νικοτσιμπίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια, Νίκο, θα μας μεταφέρει τα συμπεράσματα, θα μας κάνει ένα χάρτη, ας το πούμε έτσι, με τους πλουσιότερους και τους φτωχότερους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάμε πάντα για τη χρήση για το 2024. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε λίγο η κοινοβουλευτική συντάκτη θα γίνουμε και φοροτεχνική, να ξέρεις.
2: Ακριβώς.
16: Μετά από τόσα χρόνια που κάνουμε δηλώσεις προθενέσχες. Λοιπόν, κοίτα, αυτή τη φορά δεν είχαμε σημαντικές μεταβολές. Δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάτι σημαντικά από τις προηγούμενες χρήσεις, από τα προηγούμενα έτη των δηλώσεων τουλάχιστον των πολιτικών αρχηγών. Περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις από το γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση στις καταθέσεις του περίπου κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αλλά όπως είπες και εσύ, αυτές οι δηλώσεις ακόμα είναι ανέλεγκτες, είναι όπως κατατέθηκαν. Οπότε μένει να δούμε αν εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος ή κάτι που δεν έχει δηλωθεί ή κάτι λείπει από τη δήλωση. Οπότε όταν θα τα ξέρουμε θα επικοινωνήσουμε έτσι για να το μεταδώσουμε. Από εκεί και μετά ο κ. Βελόπουλος φαίνεται να έχει πουλήσει 3 κίνητα, τα 4 που είχε. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να εκποίησε ένα ομόλογο περίπου 500.000 ευρώ για αυτή τη χρονιά. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές μεταβολές που εντοπίζονται. Ο κ. Νατσίος με τον κ. Κουτσούμπα παραμένουν τους στοχότερους, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά πολιτικούς αρχηγούς. Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζονται από τους πλουσιότερους. Στη λίστα πλέον μπαίνει και η κ. Λατινοπούλου, η οποία πλέον με την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις καταθέσεις της, μάλλον τα εισοδήματά της, να αυξάνονται ραγδαία από τις 3.082.000 ευρώ. Και αυτά, ας πούμε, μέχρι στιγμής είναι με την πρώτη ανάλυση που έχουμε κάνει εδώ οι συνάδελφοι, τα σημεία που φαίνεται να ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής από τις φετινές δηλώσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να δημιουργεί έτσι αντιπαράθεση μεταξύ και πολιτική από όσα προκύπτουν στις περιφερειακές καταστάσεις των πολιτικών αρχηγών.
2: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς μένουμε στην πολιτική. Αν ξέρετε, καθώς αριθμού συνεδρίου κινείται πλέον η Νέα Δημοκρατία για τα καλά, η οποία από την ερχόμενη Παρασκευή 16 του μηνός έως και την Κυριακή 17 Μαΐου δίνει ραντεβού με τα στελέχη της από όλη την Ελλάδα. Μια διαδικασία με άρωμα κάλπης, έτσι κι αλλιώς, καθώς κυκλοφορούν και πολλά σενάρια για προώρες εκλογές. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάνδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Νότι, να ξεκινήσουμε με το συνέδριο, στο δρόμο προς το συνέδριο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας. Τι περιμένουν από το συνέδριο αυτό στο κυβερνό κόμμα? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κύριε Σωτήρη. Αυτό που αναμένεται είναι φυσικά η επιβεβαίωση της ενότητας του κόμματος, πόσο μάλλον από το συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, είναι σαφέστατα σε προεκλογικό κλίμα. Άλλωστε και στο τελευταίο, το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να θυμίσουμε εδώ ότι έκανε.
2: Στη Θεσσαλονίκη.
17: Ναι, το οποίο στη Θεσσαλονίκη έγιναν 6 συνέδρια σε διαφορετικές περιοχές και ήταν και θεματικά το καθένα από αυτό ασχολήθηκε με ένα διαφορετικό θέμα, αλλά και σε αυτό το συνεδρίο ο Πρωθυπουργός είπε ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, δίνοντας ένα σήμα ότι ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, το τελευταίο έτος, το τελευταίο προεκλογικό έτος, και ουσιαστικά μπαίνουμε σε αυτό, είναι ούτως ή άλλως προεκλογικό. Μιλάμε για την Ελλάδα που κατά μέσο όρο γίνεται κάθε 2,5-3 χρόνια εκλογές από με το πολιτευτική έπειτα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν είναι θεσμικό, σε βαθμό που πολλοί συνεργάτες του τον έχουν πιέσει να γίνουν νωρίτερα εκλογές και έχει αρνηθεί. Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Είχατε τον briefing νωρίτερα, βέβαια. Ναι.
17: Στην ενημέρωση των πολιτικών συντεχτών λίγο νωρίτερα, είπε αυτό ο Πρωθυπουργός για αποδείξει ότι είναι θεσμικός και στάθηκαν κάποιοι προγραμματισμοί. Ότι εν πάση περιπτώσει η αναφορά του μετά τη ΔΕΘ δεν έχει να κάνει τόσο με το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, γιατί και ο Μάρτιος, ο Φεβρουάριος, ο Απρίλιος είναι μετά τη ΔΕΘ, μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε πάλι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη απουσία του Κώστα Καραμαλή.
2: Από το συνέδριο την Παρασκευή.
17: Πρωθυπουργού στο συνέδριο. Ο καθένας είπε: κάνει τις επιλογές του. Δεν έχω αρμοδιότητα και ένα ρόλο να κρίνω τέτοιες επιλογές. Πάντως διέψευσε ο Παύλος Μαρινάκης ότι έχει αρνηθεί ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης να είναι ο πρόεδρος. Να είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
2: Σε λίγες μέρες λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε και στο κλίμα με το άρωμα το προεκλογικό, έτσι και αλλιώς που υπάρχει, είχαμε και μια επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση που σας έκανε. Επίθεση τόσο προς τον Άλεξ Τσίπρα όσο και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νότι.
17: Ουσιαστικά υπήρχε μια, θα έλεγα, ισοπεδωτική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα όσα έχει υποστηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας, τον χαρακτήρισε αυτά που λέει για τις τράπεζες, αλλά και για την ΔΕΗ παλιότερα, με μείο θράσος. Όλες οι αναρτήσεις του κ. Τσίπρα, δηλαδή όσοι προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, είναι πραγματικά μείο θράσος. Είπε, περιέγραψε πώς δεν έσκασε η ΔΕΗ και πώς λύτωσε ως οικονομία η χώρα περίπου 6 δισεκατομμύρια, και λίγο αργότερα θυμήθηκε τις τράπεζες, είπε ο Παύλος Μαρινάκης από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ότι μόνο έκλεισε τις τράπεζες, αλλά τελευταία καμάρων έχει, είπε μάλιστα, ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα περίοδο, και τα οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα από αυτό. Πάντως, εξαπέλασε επειδή είχε στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο το κάλεσε να σέβεται τις αποφάσεις δικαιοσύνης, να μην κάνει μονοθεματική αντιπολίτευση που δεν αποδίδει. Καταλαβαίνω, είπε μάλλον ειρωνικά, τον εκτελεσμό του να μείνει στο βάθρο, στη δεύτερη και τρίτη θέση, διότι εμφανίζονται και άλλα κόμματα. Ρωτήθηκε σχετικά για το κόμμα της κυρίας Καρστιανού, αλλά και τις δηλώσεις του κ. Κασιδιάρη, καταδικασμένου διεσματική στο εγκλήμα της Μπεγάνης Χρυσαυγής, ότι θα κάνει και αυτός κόμμα, διαχώρησε τις δύο θέσεις. Δεν έχουν μεταξύ τους σχέση, είπε χαρακτηριστικά, οι δύο πολιτικές αυτές επιλογές όταν ανακοινώσει η κυρία Καρθιανόπλη χωρίς την Πέμπτη το κόμμα της. Τότε θα το αποκριστούμε για τον κύριο Κασιδιάρη και αν μπορεί ένας καταδικασμένος να κάνει κόμμα, αρμόδιος είναι αυτός που ανακηρύσει ο Άρης Πάγος, δηλαδή όταν θα πάει να καταθέσει, αν θα καταθέσει το κόμμα.
2: Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Νόρια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε στην αντιπολίτευση. Από το Πασόκ επιμένουν ότι είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η Λίνα Μπεθάνη είναι στην τηλεφωνική γραμμή, πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχουν ανάψει τις μηχανές και στην Χαριλαοτρικούπη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ. Είναι το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρέμβαση του αύριο στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Όπως τονίζουν τα στελέχη του κόμματος, εκλογικό στόχος είναι η πρώτη θέση, προτάσσοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος ως εναλλακτική. Δεν δίνουμε τη μάχη για την δεύτερη θέση, αλλά για τον καλύτερο πρώτο, σημειώνουν όταν ερωτώνται για την εμφάνιση του κ. Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία, λένε, ξέρει αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί. Αυτό σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, που πρόσθεσε πριν από λίγο, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία βολικό αντίπαλο στην αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ βάζει στο επίκεντρο τα ζητήματα της ακρίβειας, το κόστος ζωής, στα εργασιακά. Ο κύριος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Ο αγώνας υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει αρνηθεί τις τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος έθεσε 5 ερωτήματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κάλεσε τον κύριο Μαρινάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές για τις αντιφάσεις, όπως αναφέρει,
2: για τις παρακολουθήσεις.
18: Συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και τη κατάθεση που είχε δώσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2024 και πώς σχολιάζει την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου ότι δεν μπορεί το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων να οργανώθηκε από ιδιώτες.
2: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Πάμε να ακούσουμε τύπο Ανδρέα Σπυρόπουλο, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές και όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει Χαριλαοτρικούπη. Μάλιστα, ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει ως αντίπαλο για τις εκλογές τον Αλέξη Τσίπρα.
19: Η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων.
20: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
19: Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας.
21: Είδα μια ανακοίνωση χτες του κ. Τσουκαλά, να ανακοίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
19: Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω με τον πλέον καθαρό τρόπο, μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
21: Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο Πρωθυπουργός.
19: 100% δεν το βλέπετε.
2: Παίρνουμε πάσα λοιπόν από αυτή την τελευταία αναφορά του κυρίου Σπυρόπουλου και πάμε σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο χαρακτήρα και μάλλον προεκλογικό χρώμα που αναμένεται να είναι αυτή που διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας σε λίγες ώρες από τώρα, 6:30 το απόγευμα, στο Χαλάνδρη, στο Θέατρο Ρεματιάς, όπου θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, οι πληροφορίες λένε ότι το απόγευμα στο Χαλάνδρη θα βρίσκονται βουλευτές, εκπρόσωποι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Πώς θα αντιμετωπίζουν όλο αυτό, τι λέει ο κύριος Φάμελος? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου?
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, δεν θα ανακοινώσει. Σας ακούω πολύ καθαρά.
2: Ναι, ναι, πάμε, Βαγγελή, λοιπόν. Περιμένουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες σου. Για πες μας.
22: Με ακούτε?
2: Σε ακούμε πολύ καθαρά. Πάμε να μας πεις τις πληροφορίες σου.
22: Ωραία. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος, αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα, θα δημιουργηθεί μάλλον ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου. ήδη υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν από το Σοκράτη Φάμελο να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του κόμματος, η πολιτική γραμματεία δηλαδή καταρχάς, και κατά δεύτερο λόγο τα υπόλοιπα όργανα, έτσι ώστε να δοθεί μια οριστική απόφαση. Ήδη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα παρευρεθούν στη σημερινή εκδήλωση του κύριου Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι, αλλά δηλώνουν και δημοσίως και στις συνεντεύξεις τους ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το βασικό κεφάλαιο για την κεντροαριστερά. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουντούρου που ψάχνει να βρει την επόμενη μέρα. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς εχθές αλλά και σήμερα ζήτησε να έχει ο κύριος Φάμελος μια απευθείας επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να διευκρινιστούν τα πάντα, έτσι ώστε να ενημερώσει και τα κεντρικά όργανα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία εντός της Κουμουντούρου θεωρεί ότι αυτό έχει λυθεί το ζήτημα και δεν χρειάζεται να ληφθεί μια νέα κομματική απόφαση. Και υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία απόφαση της πολιτικής γραμματείας αναφερόταν ειδητός στο σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μπλεγμένο κουβάρι, όπως και να το δει κανείς πάντως, τα πράγματα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, υπό την έννοια το ότι από ό,τι πληροφορούμαστε, η απόφαση, η ανακοίνωση μάλλον της ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν θα υπερβεί τον Ιούνιο. Όπερ σημαίνει πρακτικά και χρονικά, ναι, ότι οτιδήποτε είναι και να συμβεί θα συμβεί εντός των επόμενων ημερών. Διόλου απίθανο, Γρηγόρη, οι εξελίξεις να είναι ακόμα πιο ραγδαίες, δηλαδή εντός της εβδομάδας ή εντός του επόμενου δεκαημέρου πραγματικά να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση ή τουλάχιστον μία κατεύθυνση.
2: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε τελείως σελίδα και με την επίσημη τελετή έναρξη και τις λαμπερές παρουσίες στο Τυρκού Ασχαλή στη Βιέννη ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση με την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα να κλέβουν τις εντυπώσεις.
3: I'm so excited. I really can't believe that I'm experiencing this. It's unbelievable. My heart is going like this, like crazy. The most important thing is to try to never stop following your dreams and to love yourself, of course.
2: Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, ακούσαμε τον Ακύλα να λέει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βιώνω όλο αυτό. Είναι απίστευτο, η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Φυσικά έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως λένε όλες οι πληροφορίες και όλα τα ρεπορτάζ, έχει κλέψει την παράσταση σε αυτή την πρώτη επίσημη παρουσία στο Τυρκού Ασχαλή στη Βιέννη, ο Ακύλας. Ιωάννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό. Χθες έλαβε χώρα λοιπόν το Τυρκού Ασχαλή, το event που σηματοδοτεί ουσιαστικά την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση. Με το συρτέκι του Ζαμπά, ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή μετέφεραν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό. Πραγματικά έκλεψαν τις εντυπώσεις. Η εμφάνιση του Ακύλα ήταν εμπνευσμένη από τον μικρό πρίγκιπα. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Να σας πω ότι για σήμερα είναι προγραμματισμένες δύο πρόβες, μια πρωινή αλλά και μια απογευματινή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί και θα χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές επιτροπές για τη βαθμολογία της ελληνικής συμμετοχής του ημιτελικού. Λίγες ώρες έμειναν μέχρι το πρώτο ημιτελικό. Αύριο, Τρίτη, 12 Μαΐου, η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκληση για το μεγάλο τελικό που θα είναι το Σάββατο, 16 Μαΐου. Εδώ να σας πω ότι ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί με άρωμα Ελλάδας, καθώς η Ευρώπη θα απολαύσει τη στιγμή στη Βίκυ Λέανδρος, η οποία επιστρέφει στην Αυστριακή πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει σε εντελώς νέα διασκευή μία από τις μεγαλύτερες πλέον και διαχρονικές επιτυχίες του διαγωνισμού, στο La More Blue, το οποίο έχει ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1964 σε ηλικία μόλις 15 ετών. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, διπλή θα είναι η εμφάνιση της Ελλάδας στον πρώτο ημιτελικό.
2: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Άννα Βουτσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, εμείς θα ευχηθούμε από την πλευρά μας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και από τη Βιέννη πάμε στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κάτω από διευκρίνησες συνθήκες στην περιοχή Παντάνσα του Δήμου Παλαβησίου. Αύριο υπολογείται ο 30χρονος σύζυγός της που φέρεται να την παρέστηρε με γιο ταχύ. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο τοποκριτής μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το μείζον που είναι η κατάσταση της υγείας της 28χρονης. Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, βαίνει καλώς. Έχει συνέλθει η κοπέλα σε έναν βαθμό και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Βεβαίως, όχι κατά απόλυτο τρόπο, και αυτό γιατί με το χτύπημα που είχε προσθέσει στο κεφάλι το βράδυ του Σαββάτου, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς ακριβώς προκλήθηκε, είχε υποστεί αμνησία. Με αποτέλεσμα να μην θυμάται το παραμικρό, είχε τεθεί σε καταστολή για ένα βράδυ, ακριβώς για να μην προχωρήσει ήδη μας στον εγκέφαλο. Τελικά ελέγχθηκε η κατάσταση αυτή από τους γιατρούς και η γυναίκα τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες θα συνέλθει πλήρως, σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς. Και αυτό είναι και το κρίσιμο για να μπορέσουν οι αστυνομικές αρχές να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Μην ξεχνάμε ότι ο σύζυγος, 30χρονος σύζυγός της, υποστηρίζει ότι άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του αυτοκινήτου, δεν είχε ασφαλίσει δηλαδή καλά, και η γυναίκα βρέθηκε στο δρόμο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που πήγαν εκεί στο σημείο, αντιμετωπίζοντας το βέβαια στην αρχή ως τροχείο, διαπίστωσαν γρήγορα ότι υπήρχαν ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα του συνοδηγού, όσο και στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου. Οπότε ο άνθρωπος πλέον έχει συλληφθεί και, όπως είπες, οδηγήθηκε στην εισαγγελέα. Του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και αύριο πρόκειται να οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσε ο συνήγορός του, το πλέον πιθανό είναι ότι θα ζητήσει να πάρει παράταση για να μπορέσει να εξετάσει την δικογραφία.
2: Θα δούμε λοιπόν. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ μεταξύ, νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης και ερευνώνται οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου, ενώ συνελήφθη και η μητέρα. Πραγματικά κρίμα δηλαδή για αυτή την υπόθεση. Από την Ξάνθη τώρα. Να πάμε στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδα. Εκεί συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά τη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας. Μελία, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, 200.000 ευρώ. Η Σπυριδούλα Καγλατζή θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σπυριδούλα.
6: Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 10, λίγα λεπτά μετά από τις 10, οι τέσσερις δράστες στο σύνολό τους πλησίασαν το υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Οι δύο από αυτούς μπήκαν μέσα στο κατάστημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας είχε και ένα όπλο στα χέρια του, ενώ ο δεύτερος είχε ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ. Ένας τρίτος καθόταν και κράταγε τσίλιες και κοίταγε να δει ποιος περνάει, ενώ ένας τέταρτος περίμενε στο αυτοκίνητο διαφυγής. Οι δύο λοιπόν που μπήκανε μέσα στην τράπεζα και υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησαν εργαζόμενους αλλά και πολίτες που είχαν επισκεφθεί το κατάστημα εκείνη την ώρα, οδηγήθηκαν κάτω στο χρηματοκιβώτιο, περίμεναν το χρόνο καθυστέρησης για να ανοίξει και απέσπασαν όλα τα μετρητά που είχε μέσα. Εκτιμάται, όπως είπες και εσύ, ότι είναι κοντά σε 200.000 το ποσό, ωστόσο δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο το νούμερο. Αμέσως μετά, αφού πήρανε το ποσό, μπήκανε μέσα στο αυτοκίνητο διαφυγής και έφυγαν. Η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τους βρει. Μιλάει και με τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και αναζητά και βιντεοληπτικό υλικό.
2: Σπυριδούλα, καλώς σας ευχαριστούμε. Τώρα, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου και γειτονικών χωρών στην 7η κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Λονδίνο με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας. Στόχος να αναδείξει τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των 35 επιχειρηματικών ομίλων που αναζητούν στελέχη και να ενημερωθούν για τις προοπτικές ανέλυξης που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έφυγαν για το εξωτερικό πάνω από 750.000 νέοι και επέστρεψαν πάνω από 400.000 εξ αυτών. Μάλιστα, ο ίδιος ρωτήθηκε και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος που έχουν μεγάλη πέραση στη χώρα μας. Για να ακούσουμε τον κύριο Κορκίδη.
7: Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από ό,τι μάθαμε. Είναι συμμετοχή ρεκόρ και από την πρωτοβουλία που έγινε στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία στο παρελθόν, αλλά και στο Λονδίνο που είχε ξαναγίνει. Δεν είχε ξεπεράσει τις 2.000 συμμετοχές.
8: τώρα ξεπέρασε τις 3.000, κάτι που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει και στην Ελλάδα για να θέλουν τα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν.
21: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος?
8: Ναι. Λοιπόν, ειδική τεχνική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, ψηφιακή μάθηση. Το ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση είναι 55% και 18.000 θέσει εργασία.
21: Μάλιστα.
8: Ειδική κυβερνοασφάλεια, 50% και 15.000 εργασία. Μηχανική ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, 45% και 14.000 εργασία. Αναλυτέ δεδομένων, 40% και 12.000 θέσει εργασία. Και στελέχη βιώσιμου τουρισμού και εμπειρίας επισκέπτη, δηλαδή πάμε τον τουρισμό σε ένα επίπεδο παραπάνω, με αύξηση της ζήτησης 35% και 11.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
2: Να επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζουνα στους Σύνταξεις για να μας δώσει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Ο Έλενα, για παραβιάσεις της τριήμερης εκεχηρίας που συμφωνήθηκε με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλληλοκατηγορούνται τώρα Μόσχα και Κίεβο.
9: Ακριβώς, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι υπήρξαν 23.802 παραβιάσεις αυτό το τρίμερο από την Ουκρανία, με επιθέσεις όπως ανέφεραν στα στρατεύματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με drones αλλά και με πυροβολικό, ενώ η Μόσχα ανέφερε ότι θα ήθελε να παρατείνει την εκεχηρία. Από την πλευρά της η Ουκρανία αναφέρει επίσης πολλές παραβιάσεις αυτής της εκεχηρίας με ανάλογες επιθέσεις στην εκεχηρία. Από την πλευρά της η Ουκρανία αναφέρει επίσης πολλές παραβιάσεις αυτής της εκεχηρίας με ανάλογες

0: ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Η ΑΚ νίκησε με ανατροπή τον Παναθηναϊκό και πανηγυρίζουν στο στρατόπεδο της Ένωσης, Τάσο, από χθες την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Και λογικό είναι. Πρωταθλήτρια Ελλάδος λοιπόν η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της από χθες, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού και πολύ σωστά είπες και με ανατροπή, και την ισοπαλία όμως και το Ολυμπιακού με το ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Τα αποτελέσματα στα δύο παιχνίδια νωρίτερα είχαν παίξει σε αδιάφορα παιχνίδια Γοήτρου για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στην Φιλαδέλφεια ο Ζάο Μάριο με ένα γκολ στο 93 σφράγισε τη νίκη τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από το τέρμα του Τετέι και πριν ο Ζήμι ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Στη βαθμολογία και δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη, η ΑΕΚ έχει διαφορά 8 βαθμών, είναι στην κορυφή με 70 βαθμούς, 62 ο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση που θα αγωνιστεί στο Conference League.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
3: ΕΡΤ Φλόρινας.
4: Έχεις ΕΡΤ ECHO.
5: Έχω ΕΡΤ ECHO.
4: Έχει Live Radio.
5: ECHO Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχεις ΕΡΤ ECHO.
4: ECHO Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: ECHO Μουσικά Σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
3: ΕΡΤ Φλόρινας.

Με ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια που μας παρουσίασαν οι αϊθαλείς Rolling Stones, ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή στα 3 λεπτά μετά τις 3 εδώ από την ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 4 με νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία στο ξεκίνημα αυτής της καινούργιας εβδομάδας από μεσήμερο Δευτέρας, 11 του Μάη σήμερα, εδώ μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας από τα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης. Να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στα στούντιο της ΕΡΤ Φλόρινας, ενώ εδώ στα στούντιο της Κοζάνης στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης. Νίκος Γκουτζιομήτρος στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Και αυτό λοιπόν είναι το ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια των Rolling Stones που θα περιλαμβάνονται στο καινούργιο τους άλμπουμ που έρχεται στα μέσα του Ιούλη. Rough and Twisted. Μας ακούτε στη συχνότητα της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας στα FM, όπου και αν βρίσκεστε μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ, στην ψηφιακή μας πλατφόρμα www.ertco.gr, κάθετος Radio, κάθετος Κοζάνη Φλόρινα. Και βέβαια εκεί μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία

με τους αϊφαλείς Rolling Stones, αυτή την τεράστια μπάντα. 1962 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, από τότε έχουν περάσει 64 χρόνια και όμως αυτή είναι ακόμη εδώ. 25ο στούντιο δίσκος τους βγαίνει στην αγορά στα μέσα του Ιούλη. Και τώρα πάμε στους Ρέικας από τη Γερμανία. Ένα από τα ωραία καινούργια τους είναι αυτό που έχει τον τίτλο Mr. Anxiety.

Και τώρα θα πάμε να σταθούμε σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε ο Blend Miskin μαζί με τον Πάνο Δημητρακόπουλο. Ένα χαρμάνι από ήχους, από reggae, από dub, από soul και όχι μόνο, σε μια ακόμη πολύ ιδιαίτερη παραγωγή που κάνει ο Blend Miskin. Συνεργάζεται για ακόμα μια φορά με τον Πάνο Δημητρακόπουλο και δύο γεύσεις θα πάρουμε από αυτό το άλμπουμ, με την πρώτη να έχει τον τίτλο Mirror City Dub.

για να πάρουμε και τη δεύτερη γεύση από την εκ νέου συνεργασία του Πάνου Δημητρακόπουλου με το Blend Miskin, μετά το Mirror City Dub. Σειρά έχει το Separate Ways. Να σημειώσουμε ότι ο δίσκος υπάρχει στο Badcam για όσους θέλουν να τον ακούσουν ή να τον κατεβάσουν ψηφιακά, αλλά κυκλοφορεί όπως συνήθως γίνεται με τις δουλειές του Blend Miskin και σε υπέροχες εκδόσεις βινιλίου για τους λάτρεις έτσι και του αναλογικού ήχου.

0: men of the village consulted her for the moon. Even Loa sought the solace of the brow. She blessed blades and bows and brewed herbal fetishes. And in exchange, the Ponqueros bring her baskets of ripe corn, wild coffee, sabiku seed. They make sure her ground was pressed flat. And they gave her their secrets for safekeeping. Their children call her Maman of many names. She is the great goddess whose eyes shine.
1: Και από τον Anthony Joseph, για να μείνουμε τώρα να πάμε στην Dubtown Records. Από εκεί μας έρχονται οι The Womack Sisters. Αυτή είναι μια μπάντα της gospel soul και με jazz funk στοιχεία στον ήχο της. Μιλάμε για μια εταιρεία, την Dubtown Records, που εδρεύει βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και έχει το χαρακτηριστικό ότι οι καλλιτέχνες της έχει ένα μικρό αλλά πολύ αξιόλογο κατάλογο. Ηχογραφούν τις δουλειές τους με τον αναλογικό τρόπο στα vintage studio της εταιρείας. Αυτή είναι η The Womack Sisters. Πάρτε μια γεύση από τον ήχο τους.

και από την Dubton Records, και ενώ μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στα 31 λεπτά μετά τις 3, για να πάμε τώρα στην Coleman Records, άλλη μια πολύ σημαντική εταιρεία της Soul Funk σκηνής. Έγινε περισσότερο γνωστή αυτή η εταιρεία και μέσω βέβαια της επιτυχίας που γνώρισαν τα τελευταία χρόνια οι Monophonics. Ουσιαστικά ο ηθήνος αυτής της εταιρείας είναι ο frontman των Monophonics, ο Kelly Finnegan. Αυτό που επιλέγουμε να ακούσουμε ανήκει στην Oliver James. Ένα σε λίγο έρχεται ένα καινούριο από την Little Sims.

Η συνέχεια ανήκει σε ένα από τα πιο hot ονόματα της βρετανικής pop mainstream σκηνής, τη Little Sims, που ανακατεύει βέβαια πολύ ωραία και τα hip hop στοιχεία στον ήχο της και μπορεί να ανήκει σε αυτό που λέμε mainstream ήχος, ωστόσο η Little Sims έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια με τη δισκογραφία της και πόσο μάλλον με το τελευταίο της, το εξαιρετικό περσινό άλμπουμ της, να παρισφρήσει θα λέγαμε και στους πιο alternative κύκλους, έχει κάτι που την κάνει να ξεχωρίζει. Αυτό είναι το Open Arms. Ενώ σε λίγο έρχονται οι νέοι Strokes.

και από τους Strokes και έχουμε ακόμη κάτι παραπάνω από ένα τέταρτο στη διάθεσή μας για να σταθούμε λίγο σε μια συνεργασία δύο θρυλικών καλλιτεχνών. Τα σκαθάρια επανενώνονται, οι δύο εναπομείναντες εν ζωή πρώην Beatles, ο Ringo Starr και ο Paul McCartney, ηχογραφούν κάτι το οποίο θα περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που έρχεται, το προσωπικό του Paul McCartney. Μαζί λοιπόν ο Ringo Starr και ο Paul στο Home to Us.

Αναμένουμε λοιπόν την επιστροφή με καινούριο solo album μετά από περίπου 6 χρόνια για τον Paul McCartney, και αυτό ήταν το ντουέτο του με τον Ringo Starr, και σειρά έχουν οι Broken Social Scene με το The Call.

Προτελευταία μας επιλογή, το Zombies από την Μπίνα, και στα τελευταία λεπτά θα κλείσουμε έτσι με πιο πειραματικές jazz φόρμες από τον Chris Potter, που επέστρεψε με ένα καινούριο άλμπουμ. Αυτό που κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή με τις νέες παραγωγές. Να πούμε ότι την Τετάρτη ξεκινάμε ένα καινούριο αφιέρωμα, μια καινούργια σειρά εκπομπών με αφιερώματα σε δίσκους και τραγούδια σπουδαία, εμβληματικά της δεκαετίας του 90, ενώ τις Πέμπτες θα ασχολούμαστε με μουσικά πορτρέτα καλλιτεχνών και συγκροτημάτων που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην παγκόσμια δισκογραφία. Για να πάμε λοιπόν στην Πίνα και στο Zombies και να επιστρέψουμε για να σας χαιρετήσουμε και για σήμερα.

Και κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Θα κλείσουμε με Chris Potter, The Heaven in Scarlet. Με αυτό θα κλείσουμε από το νέο του jazzy album. Σε λίγο βέβαια στις 4, αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, η σύνδεση με το Earth News Radio. Σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 4, ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη αμέσως μετά. Τίποτα άλλο, να είστε όλοι καλά. Να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη Νάστο που ήταν στην κονσόλα του ήχου στην Art Florina, τον Χρήστο Τσομπανάκη εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, από τον Νίκο Κουτζιομήτρο που ήταν στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο. Τίποτα άλλο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας και μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο, με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Εκτός μέθο, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, αναμένεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Οι αγροτικές ενισχύσεις και η αντιμετώπιση των επιζωοτιών σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό. Αύριο ανακοινώνονται νέες καταβολές πληρωμών προς τους αγρότες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, καθορίζονται 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό νοσοκομείο, ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου, επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας επιβάτη. Θετικό στον ιό ένας από τους 17 Αμερικανούς που επαναπατρίστηκαν. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ουκρανικό στο επίκεντρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημέρωση γεραπετρίτης στους εταίρους για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Κάθειρξη 12 ετών σε ογκολόγο του Θεαγένειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης που υποσχόταν ανύπαρκτες θεραπείες και φάρμακα από το εξωτερικό σε καρκινοπαθείς. Ο ίδιος παραδέχθηκε τη δράση του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
6: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ενημέρωση Γεραπετρίτη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Εκτός ΜΕΘΟ, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ στη γραμμή 6 από αύριο στις 14 Μαΐου και στη γραμμή 7 έως στις 20 Μαΐου. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την οδική γέφυρα της Διόρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από Τετάρτη 13 Μαΐου έως και Παρασκευή 15 Μαΐου λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. Λουπουρτούνι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωρμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο! Τίποτο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
9: Την Άιγουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άριουαν. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν. 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Knocking on Heaven's Door από τον Brian Ferry. Αυτή η πολύ ωραία εκτέλεση. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 11 Μαΐου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, 93,6. Απογευματάκι Δευτέρες, ξεκίνημα εβδομάδας με κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6. Ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές μέχρι τις 8. Ο Νίκος Σκλαβενίτης στα ρυθμίζει τον ήχο μας. Άντζελε στον αέρα μας, City of the Sun. USA για το 2026 από το άλμπουμ Under the Moon. Η θερμοκρασία σιγά σιγά ανεβαίνει προς καλοκαίρι, έτσι είναι, ένας μήνας πριν από το καλοκαίρι. Αλλάζει όλη η εικόνα όταν βρίσκεσαι στη θάλασσα, έτσι. Δηλαδή αν πηγαίνεις παραλιακά, όπου είσαι κοντά σε θάλασσα, βλέπεις ότι είναι άλλη η εικόνα και το τοπίο, όλο το περιβάλλον, την άνοιξη, το φθινόπωρο, και αλλιώς το καλοκαίρι, που με το που τη βλέπεις τη θάλασσα θες να μπεις.

Ευχαρίστησαν το κοινό φυσικά οι Metallica και είπαν wow για άλλη μια φορά. Κάθε φορά που έρχονται στην Ελλάδα λένε wow, όχι μόνο Metallica, όλοι, γιατί είμαστε από τα πιο θερμά κοινά που υπάρχουν. Με ρεκόρ σε όλη τους την περιοδία, σε όλες τους τις περιοδίες, πάσαμε το ρεκόρ 97.000 άτομα περίπου. Τόσο πολύ μεγάλη αγάπη για τους Metallica, ακόμη και για, όχι για τους core fans. Γιατί πολλοί κράζουν ότι πήγε όποιος να είναι. Φυσικά και θα πάει όποιος να είναι, γιατί είναι ένα φαινόμενο. Δεν ήταν απλά μια συναυλία. Και φυσικά όλοι οι άνθρωποι να το δουν και να το απολαύσουν. Γιατί ήδη οι Metallica έχουν φύγει από αυτή την κάστα που ήταν μια απλή μπάντα ή μια σπουδαία μπάντα. Είναι ένα global φαινόμενο. Είναι μια από τις αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη μπάντα στον πλανήτη σίγουρα. Γι' αυτό και έκανα και το ρεκόρ προσέλευσης. Έκανε το ρεκόρ και είναι μια μπάντα που κατάφερε να κάνει το πιο δύσκολο crossover που έχει γίνει ποτέ στη μουσική. Να φέρει τον κόσμο, 97.000 κόσμο, σε thrash μουσική. Έτσι, αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο crossover, να φέρουν αυτό το είδος της μουσικής, αυτό το ιδίωμα και στο mainstream κοινό, κάτι που τους μεταλλάδες τους ενοχλεί πολύ, αλλά είναι ένα επίτευγμα όπως και να το κάνεις, και οι Metallica ήταν πάντα στην εποχή τους, προχώρησαν, κατάλαβαν όλο το ρεύμα, το κατανόησαν και αυτή τη στιγμή έχουν τόσες γενιές. Αυτό έλεγε και ο Hetfield σε μια συνέντευξή του, που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ δύσκολα ο James Hetfield, και είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος που έχει φοβερή ζεστασιά, με πολύ αγάπη κάνει αυτό που κάνει, ένας αληθινός άνθρωπος, και σε συνεντεύξεις του λέει ότι δεν του αρέσει να βγάζουν φωτογραφίες όλοι μαζί, του προτιμάει να γνωρίζει κάποιον, του δώσει το χέρι, να ρωτήσει το όνομά του. Το ίδιο λέγει και ο Dio, το ίδιο λέει και ο James Carey, ο Jim Carrey. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν ψυχή, καρδιά, γεμάτη καρδιά, αυτό λένε, και ο Hetfield είναι ένας πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος και του αξίζει όλο αυτό να είναι μια billion dollar μπάντα αυτή τη στιγμή, που μπήκε στο Pantheon που είναι οι Stones, οι Beatles και οι Queen. Τέσσερις μπάντες είναι οι μεγαλύτερες στον κόσμο, και είναι οι Queen, οι Beatles, οι Rolling Stones, οι Pink Floyd και οι Metallica αυτή τη στιγμή. Και μπράβο τους που το κατάφεραν και δίνουν ένα από τα μεγαλύτερα shows, γιατί δεν τους πλησιάζουν ούτε καν οι Iron Maiden, που έχουν τεράστια shows, που βγαίνουν Spitfire, αεροπλάνα, ο Eddie, που είναι true metal μπάντα, και φοβερά show όλες, και όλες οι metal μπάντες, και η Rammstein και όλες τα pop acts είναι φοβερά, και της Lady Gaga. Η Metallica αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο act στον κόσμο. Έδωσαν ένα show υπέροχο και ευτυχώς που κατάφερε τόσους πολλούς κόσμους, και όχι μόνο οι μεταλλάδες, να το απολαύσουν, γιατί πλέον έχει φύγει από αυτή την τροχιά. Μετάλλικα, από τα καλύτερα πράγματα που είδαμε τα τελευταία χρόνια, είπαν ευχαριστούμε πολύ, και φυσικά να πούμε και τα μπράβο και στη διοργάνωση, γιατί μπόρεσαν οι high priority και όλοι οι άνθρωποι που δούλεψαν γι' αυτό να φιλοξενήσουν τόσο κόσμο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει, να βγει με ασφάλεια, με τόσο κόσμο που δούλευε, με τους γιατρούς που ήταν εκεί, όλη την μέρημνα, όλα τα πάντα πήγαν ρολόι από την αρχή μέχρι το τέλος, και για ένα τέτοιο event είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μπράβο σε όλους για μία από τις ωραιότερες βραδιές που έζησε ποτέ κανείς στην Αθήνα. Tuck you in, warm within, keep you free from sin, till the Sandman comes.

Πίσω πέρα από τους Μετάλλικα που ήταν υπέροχοι, που ευγενέστατοι, ωραιότατοι, έπαιξαν σιρτάκι, έπαιξαν, μίλησαν για την Ελλάδα. Είναι να τα λέμε πάντα αυτά και στις συναυλίες αυτές, γιατί δεν είναι εύκολο να γίνουν. Οι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από όλα αυτά, έτσι, 3.000 άτομα δούλεψαν για αυτή τη συναυλία και το Ολυμπιακό Στάδιο, η Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, το Αστυνομικό Τμήμα ΟΑΚΑ, η Τροχέα, η Πυροσβεστική, πόσοι γιατροί που ήταν μέσα. Όλοι οι άνθρωποι πραγματικά που δούλεψαν για να απολαύσει όλη η Αθήνα το μεγαλύτερο σοου που έγινε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Και μπράβο στους Μετάλλικα, γιατί υπήρχε και μια πολύ συγκινητική στιγμή που αφιέρωσαν στις τρύπες στον Αγγελάκα και στην παρέα του. Γιατί να τα λέμε αυτά, ήταν πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί αυτό με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εμείς στην Ελλάδα το ξέραμε ότι οι τρύπες ήταν μια από τις καλύτερη rock band που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα, με διαφορά. Ήταν οι τρύπες. Ο Αγγελάκας, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας υπέροχος μουσικός. Και όλα τα ρίφς, οι παραγωγές που είχαν οι τρύπες είναι world class. Δεν είναι μια μπάντα που απλά τα πήγε καλά στην Ελλάδα. Η μουσική τους δεν υπάρχει. Είναι πολύ σπουδαία όλα τα ρίφς. Και θα ακούσουμε ένα για να θυμηθούμε μια από τις ωραιότερες στιγμές που είχαν οι τρύπες. Και εξακολουθεί να έχει τέτοιες στιγμές ο Αγγελάκας, γιατί είναι σπουδαίος. Ήταν μια μπάντα που της άξιζε και μια διεθνή αναγνώριση. Και είχε αναγνωριστεί και στους Stones. Άρεσαν οι τρύπες όταν ήρθαν στην Ελλάδα, στη Μύκονο συγκεκριμένα, και είχαν ακούσει τρύπες ένα μαγαζί στη Μύκονο, και φυσικά οι Μετάλλικα που έκαναν αυτό που έπρεπε, να παίξουν κάτι από τη σπουδαιότερη μπάντα ροκ που έχουμε στην Ελλάδα, και να θυμηθούμε αυτά τα απίστευτα ρίφς που έγραφαν οι τρύπες και το πώς έπαιζαν και τα ντραμς και όλοι και οι παραγωγές τους φοβερές. Για το στίχο δεν το συζητώ. Αγγελάκα σε εγγύηση.

τρύπες, ό,τι καλύτερο είχε η Ελλάδα στο ροκ μαζί με τον Σιδηρόπουλο. Σπουδαίοι και τους άξιζε έτσι να κάνει ένα tribute η μεγαλύτερη μπάντα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και όχι μόνο τώρα. Και το 1980, αν θυμάστε, υπήρχε ένα ντοκιμαντέρ που με τον τίτλο When Metallica Ruled the World. Υπήρχε μια περίοδος που η Metallica, το νούμερο ένα από όλα τα είδη της μουσικής, στη δεκαετία του 80, είχαν κάνει takeover και τότε μια εποχή. Έγινε και κάτι τρομερό που μπήκε το Master of Puppets και στο Stranger Things και έμαθαν τα νέα παιδιά. Πήρε μια ολόκληρη γενιά ένα τραγούδι που δεν είχαν την ευκαιρία να το ακούσουν νωρίτερα, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει χρόνο στη μουσική, δεν υπάρχει εποχή στη μουσική. Καλή μουσική είναι διαχρονική, είναι για πάντα. Δεν υπάρχει παλιά, καινούργια, νέα. Δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε παρθενογέννηση στην τέχνη, ούτε κανείς κλέβει, που λένε και για το Μαστέιν, ότι Μετάλλικα έκλεψαν από το Μαστέιν τα ρίφς. Κανείς δεν κλέβει από κανέναν. Δανείζονται στοιχεία όλοι, μέχρι και ο Μπάχ έχει δανειστεί στοιχεία. Έτσι πάει η μουσική, η πορεία της μουσικής και η πορεία της τέχνης, ευτυχώς. Όπως είπε και ο Έλτον Τζον, γιατί οι Μετάλλικα έφτασαν εκεί, όχι τυχαία. Γιατί ξέρουν να γράφουν πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Τραγούδια που μπορούν να μιλήσουν στην ψυχή των ανθρώπων. Τραγούδια που τα έγραψαν άνθρωποι όπως ο Χέτφιλντ, που έχασε τη μητέρα του νωρίς. Ο πατέρας του τον άφησε, έπρεπε να βρει το δρόμο του και τον βρήκε μέσα από τη μουσική που του έσωσε τη ζωή, όπως και σε κάθε καλλιτέχνη που έχει μιλήσει για αυτά που αγγίζουν την ψυχή. Ο Έλτον Τζον είχε πει ότι το Nothing Else Matters των Metallica είναι το καλύτερο τραγούδι που είχε ακούσει στη ζωή του. Έκανε το Χέτφιλντ να δακρύσει ζωντανά σε μια εκπομπή και είπε πραγματικά ότι όλη η μελωδική γραμμή, ο στίχος και ο τρόπος που έχει γραφτεί είναι ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα. Να ακούσουμε τον Έλτον Τζον να διασκευάζει κάτι άλλο που του αρέσει. Σε ντουέτο με Katie Lang, ο Έλτον Τζον εδώ και το Teardrops.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ στην γραμμή 6 από αύριο έως τις 14 Μαΐου και στην γραμμή 7 έως τις 20 Μαΐου. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την οδική γέφυρα της Διόρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από την Τετάρτη 13 Μαΐου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης. Στην Τουρκία, με αιχμηρή υπερασπιστική γραμμή και βαριές καταγγελίες για το κατηγορητήριο, ο Εκρέμ Ιμάμογλου τοποθετήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου στη δίκη του για πολιτική κατασκοπία στην Σιλιβρία, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία πολιτικά υποκινούμενη και στερούμενη αποδείξεων. Γενικά αίθλιος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για 4η φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.

iCats, Ike Turner και οι iCats του εδώ στο You Can Have Your Cake and Eat It Too. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις την πίτα ολόκληρη και το σκυλί χορτάτο με λίγα λόγια, αυτό που λέμε εμείς. 7 παρα 25 κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Κόσμος 93,6, καλή εβδομάδα. Δευτέρα είναι 11 Μαΐου. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Road trip, απογευματινό μουσικό με τον Νίκο Σκλαβενίτη να φροντίζει τον ήχο.

Betty Swan αυτή η εκτέλεση του Suspicious Minds. Φεύγει ο Bob Marley. Το 1981 έφυγε στα 36 του ο θρύλος της Τζαμάικα, της Ρέγκε. Αυτή η απίστευτη προσωπικότητα. Στέφεν Μάρλεϊ.

Money can buy life. Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που είπε στο γιο του ο Bob Marley, στο Ziggy. Και το έλεγε στην κάθε ευκαιρία που είχε, στην πρώτη ευκαιρία, σε όλες τις συνεντεύξεις που είχε με τους ανθρώπους που μιλούσε. Έλεγε πάντοτε για το χρήμα. Money can buy life. Δεν ήθελε το χρήμα στη ζωή του. Ήθελε τη ζωή. Πλούτος είναι η ζωή.

0: Κάθε χρόνο ακούμε παρέα αυτή τη φανταστική, αυτό το τέλειο σημείο της συνέντευξης του Μάλι, γιατί είναι ωραίο να το βλέπεις και στο YouTube, να βλέπεις το πρόσωπό του με τον δημοσιογράφο που του λέει «Έχετε βγάλει πολλά λεφτά από τη μουσική» και του λέει όταν, «Είστε πλούσιος», αυτό τον ρώτησε. Και του λέει πόσο έχετε βγάλει, λέει, πολλά λεφτά από τη μουσική του, από τη μουσική σας, και τον ρωτάει ο Μάρλι, τι εννοείς πολλά λεφτά, πόσα είναι πολλά λεφτά για σένα, και του λέει πολλά δολάρια, πολλά να έχετε αποκτήματα, και του λέει αυτά είναι, αυτό είναι που πιστεύεις ότι κάνει πλούσιο έναν άνθρωπο, τον ρώτησε, αλλά έτσι λίγο αλαζονικά, θυμωμένος. Νιώθεις δηλαδή και το πρόσωπό του και από τον τόνο της φωνής του, δεν του αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις, δεν του αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει το χρήμα ο άνθρωπος. Του λέει possessions, του λέει ότι τα αποκτήματα, τα χρήματα, ο πλούτος δεν σε κάνουν πλούσιο ποτέ. Το μόνο πράγμα που σε κάνει πλούσιο είναι η ζωή.
1: Are you a rich man?
2: What do you mean rich? What do you mean?
1: You have a lot of possessions, a lot of money in the bank.
2: Possession make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever.

goodness gracious, let me tell you the news. It's been wet,

από το Silver Hugen και μέσα από το soundtrack της σειράς Detective Hall, Νορβηγία για το Netflix, Silver Hugen, με πολύ ωραίο πάντα το μουσικό του περιβάλλον. Leon Bridges, Bad Bad News.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App.

Μιον Κέλιμπους, The Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ μόλις κυκλοφόρησε. Καλή εβδομάδα, λίγο μετά τις 7, 5 λεπτά μετά τις 7 στον κόσμο στην συντονισμένη 93,6 στα ραδιοφωνά σας, όπου και αν ακούμε μας ακούτε έτσι, γιατί μπαίνετε και στο rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα, ζωντανά on demand με όλες τις εκπομπές, όχι μόνο του κόσμου, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί με πληροφορίες, φωτογραφίες και πολλές

καλή ποιότητα για σένα να ακούς όπου κι αν είσαι. Μια παρέα είμαστε με soundtrack διαφορετικό, ίδιο και διαφορετικές εικόνες. Κώστας Γεωργακόπουλος, φροντίδα του ήχου, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικού. Πάρα φορκούβα το Wicked Game του Isaac, του Chris Isaac, που έρχεται και θα τα ακούσουμε live αυτό τον Ιούνιο. 13 Ιουνίου. Και όχι μόνο, έρχονται πολλές συναυλίες και όμορφες βραδιές.

Η Florence έρχεται. Florence and the Machine θα απολαύσουμε 14 Ιουλίου, τον Ιούλιο, λοιπόν, στο μπάσκετ του ΟΑΚΑ, Eject Festival. Και εδώ, στο Stand By Me.

Stand by me, θα δούμε Florence and the Machine, 14 Ιουλίου στο ACA Eject Festival. Είχε μια ομαδούλα όταν ήταν μικρή η Florence στο σχολείο με τις φίλες της, έκαναν εξόρκια και ρίχναν κατάρρευση στους μαθητές τους. Είχαν μια μαγική αδελφότητα και είχαν και βιβλία με εξόρκια που τα φτιάχναν και οι ίδιες, νομίζω. Εντάξει, για πλάκα φαντάζομαι. Γιατί έχει αυτό το στυλάκι με τα κόκκινα μαλλιά, το medieval, σαν την Λουρίνα Μακένιτ ένα πράγμα. Και μάλιστα είχε και στριμώξει ένα παραγωγό σε μια τουαλέτα σε ένα μπαρ και το τραγούδισε το Something's Gonna Hold On Me της Etta James για να τον εντυπωσιάσει. Και τον εντυπωσίασε. Γιατί αν θέλει κανείς, βρίσκει το δρόμο όπως το βρήκε η Florence και προσπαθεί να βρει και για την ψυχή της, το δρόμο της, τον εσωτερικό που τον έχασε για πολλά χρόνια. Άλλο ένα κορίτσι θα δούμε, Μισελ Γκούρεβιτς, End of an Era. Και υποθέατρο Παπάγου σημειώστε, τον Ιούνιο.

0: had a good time, didn't we?
1: Πριν γίνουν όλα αυτά όμως, με τη Μισελ Γκούρεβιτς και τη Φλόρενς που θα τις απολαύσουμε ζωντανά στην πόλη μας, έρχεται το μεγάλο Athens Jazz Festival και Athens Cosmos Jazz Party που θα γίνει στην ταράτσα του Γκαζάρδε, που κάθε χρόνο συναντιόμαστε στο τέλος του μήνα, 30 Μαΐου. Αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά, με Ροζάνα Μαϊλάν και την ορχήστρα της, 11 άτομα στη σκηνή. Θα απολαύσουμε ένα live υπέροχο, μουσικές από τους παραγωγούς του κόσμου, Λιάννα Μαστάθη και Μιχάλης Καμάκας. Δροσιά στην ταράτσα του Γκαζάρτε και του Μιράδα, Ροζάνα Μαϊλάν.

του Μιράδα, λοιπόν, θα τα ακούσουμε live αυτό από Ροζάνα Μαϊλάν στον Καζάρτε. Σημειώστε την ημερομηνία 30 Μαΐου. Κόσμος και στην Τεχνόπολη θα απολαύσουμε όλες τις απίστευτες ελληνικές jazz bandes. Θα ζήσουμε πολλές μέρες γεμάτες jazz και την καλύτερη jazz της πόλης. Και το βράδυ θα χορέψουμε με Latin. Και όχι μόνο. Lila Downs με άλμπουμ καταπληκτικό. Cambias me mundo. Μια κούμπη από το Μέξικο. Tumba 7 και η Lila Downs στον αέρα μας.

Λίλα Ντάουνς πάλι κάνει την έκπληξη. Πάντα ιδιαίτερες οι ερμηνείες της. Και σπάνιο να κάνει κάτι αδιάφορο, κάτι που δεν... Κάτι που δεν θα περάσει έτσι απαρατήρητο στην ερμηνεία της, με χρώμα Μέξικο πάντα. Υπέροχη Λίλα Ντάουνς, την είχαμε δει και σε εξαιρετική συναυλία εδώ στην Αθήνα. Διαβάζω μία έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι έχουν παρατηρήσει το εξής: οι άνθρωποι είναι πιο γενναιόδοροι όταν κάποιος παρακολουθεί. Ακόμα και από μια εικόνα ματιών. Αν βάλεις δηλαδή αυτοκόλλητα μάτια κάπου, η έρευνα έδειξε αυτό, ότι τοποθετώντας απλά μια φωτογραφία με μάτια κοντά σε ένα κουτί δωρεάς ή σε ένα κοινόχρηστο χώρο, αυξάνεται δραματικά. Αυξανόταν δραματικά η ηθική συμπεριφορά. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάμερα ή να είναι άνθρωποι μπροστά, και μόνο με την αίσθηση ότι κανείς σε παρακολουθεί γίνεσαι καλύτερο άτομο, λένε οι έρευνες. Δεν ξέρω για σένα, δεν ξέρω αν το έχεις δει γύρω σου. Αλλάζει ακόμη και ο τόνος της φωνής καμιά φορά. Το παρατηρείς αυτό σε ανθρώπους γύρω σου. Μυστήριο, μυστήριο. Η Έλιφ Σάντσες, και αυτό είναι ένα μυστήριο, η διασκευή της Έλιφ Σάντσες σε στράτο Διονυσίου. Φοβερά πράγματα από την Τουρκία, υπέροχη φωνή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
3: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
4: Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
5: Λουπουρτούνι.
4: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
5: Κουέ, κουέ, και...
4: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Κόσμος 93,6.

Πάντα από τον Elvis. 8 παρα 25 είναι. Καλή εβδομάδα. Απογευματάκι προς βραδάκι πάμε. 11 Μαΐου, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road Trip μουσικό. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Σαν σήμερα, 11 Μαΐου, ήταν το 74. Έπαιζε ο Elvis live στο Los Angeles, στο Los Angeles Forum στην Καλιφόρνια. Και είχαν πάει οι Led Zeppelin να δουν τη συναυλία, ήταν στο κοινό. Και κάπως λίγο ήταν αποσυντονισμένη η μπάντα του, του Elvis. Και ήταν κάπως, υπήρχε μια αστάθεια στο ξεκίνημα, δεν μπήκαν όλοι μαζί. Και σταμάτησε, ένιωσε άβολα πολύ ο Elvis εκείνη την ώρα, γιατί ήταν η Zeppelin στο κοινό. Σταμάτησε live μπροστά στον κόσμο και λέει: περιμένετε ένα λεπτό να ξεκινήσουμε όλοι μαζί, παιδιά. Γιατί έχουμε λίγο τους Led Zeppelin κάτω εκεί στη σκηνή. Να μην νομίζουν ότι δεν ξέρουμε και τι κάνουμε. Να είμαστε όλοι παρέα. Συναντήθηκαν μετά, έκαναν αυτό το αστείο, γελάσανε οι Led Zeppelin και μετά βρεθήκανε πίσω. Και αντί να πάρουν οι Zeppelin αυτόγραφα από τον Elvis, πήρε ο Elvis αυτόγραφα από όλα τα μέλη για την κόρη του Λίζα Μαρή. Ναι, γίνονται αυτά βέβαια, γιατί καμιά φορά νομίζει κανείς ότι όλοι αυτοί οι huge stars δεν παίρνουν αυτόγραφα από άλλους, ας πούμε, γιατί είναι τόσο ψηλά. Όχι, εννοείται ότι κλαίνε και χτυπιούνται και αυτοί σε κάγκελα, σε συναυλίες. Η Alison Krauss στο μεταξύ δεν ήξερε τον Robert Plant, τον Zeppelin, και ο τύπος Μπερνέ τότε τη ζήτησε, τη είπε μια πολύ ωραία ιδέα να κάνει ένα ντουέτο με τον Robert Plant που είχε κάνει ήδη τη στροφή στην Bluegrass. Και ήταν ο αδερφός της μπροστά σε ένα τηλεφώνημα, γιατί μόλις είχε κάνει ένα παιδάκι, ήταν πολύ μωρό το παιδάκι, και της λέει ο Τίμπον Μπερνέτ να κάνεις με τον Ρόμπερτ Πλάντ ένα ντουέτο και όλα αυτά. Και λέει: ποιος είναι ο Ρόμπερτ Πλάντ? Και το άκουσε αυτό ο αδερφός της και λέει: τι άσπερσε, του φύγε το χρώμα. Της λέει: με τα καλά σου, δεν ξέρω τον Ρόμπερτ Πλάντ, τον τραγουδιστή, τον Led Zeppelin. Και ήταν η Alison Krauss σε μια κατάσταση medium, τύπου εντάξει, να το δούμε και αν και εφόσον να συνεργαστούμε. Φυσικά γκράμι πήρανε και για τα δύο άλμπουμ, Raising the Roof και Raising Sand. Δύο γκράμι για Alison Krauss και Robert Plant. Υπέροχο το ντουέτο. Φυσικά πολύ ωραίες ιδέες του Τίμπον Μπερνέτ, γιατί η παραγωγή σε αυτό το επίπεδο ξέρουν πολύ καλά τι ντουέτα θα κάνουν. Ας ελπίσουμε ότι θα σκεφτούν και κάτι ακόμη, να δούμε και Alison Krauss με Mark Knopfler. Αν ακούει ο Τίμπον Μπερνέτ, αποκλείεται, αλλά λέμε. Alison Krauss, η πριγκίπισσα της Bluegrass με ρεκόρ στα Grammy, Union Station η μπάντα της, The Lucky One.

Lucky One από την Alison Krauss και τους Union Station, και αυτά φυσικά έχουν τα μεγάλα τους είδωλα όλοι οι καλλιτέχνες, έχουν δανειστεί, δεν υπάρχει παρθενογένεια στην τέχνη, αυτό που λέμε, και ευτυχώς, γιατί ο καθένας παίρνει με το δικό του χρώμα και φτιάχνει το έργο του έτσι όπως μέσα του υπάρχει. Και αυτό είναι το ωραίο, και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί ακούς όλα τα στοιχεία που δανείζονται από χέρι σε χέρι μέσα σε όλες τις δεκαετίες, σε όλες τις εποχές, μέσα στη μουσική, καλλιτέχνες που είχαν είδωλα και κάποιοι τα γνώρισαν και δεν είχαν την ίδια εικόνα από κοντά, όπως ο Ντίλαν με τον Woody Guthrie, που με 5 δολάρια, 10 δολάρια στην τσέπη του, δεν είχε σχεδόν καθόλου λεφτά, άφησε το σπίτι του, τα πάντα, γιατί ήθελε να γνωρίσει το είδελό του από κοντά, να νιώσει, να ακούσει τις ιστορίες, και ήθελε τη μουσική αυτή με την οποία μεγάλωσε να τη νιώσει στο πετσί του, και το γνώρισε το Woody Guthrie. Και ο Μπαχ περπάτησε 400 χιλιόμετρα με τα πόδια και πήρε άδεια από τον εργοδότη του για να ακούσει τον Ντίντριχ Μπουξτεχούντε στο Λούμπεκ το 1705 στα 20 του. Bob Dylan, most likely you go your way and I'll go mine.

Most likely you go your way and I'll go mine. Με 360 σκηνή το World Tour των Metallica στο ΟΑΚΑ για να απολαύσουν όλοι. Τόσο φοβερή διοργάνωση, ήταν πραγματικά συγκλονιστική η βραδιά και με έναν τρόπο όλοι οι άνθρωποι, υπήρχε μεγαλύτερη αρένα και όλοι οι άνθρωποι μπόρεσαν να δουν από κοντά τουλάχιστον που ήταν μπροστά και το Hetfield, ο Lars, όλους τους Metallica στο συναυλιακό γεγονός, το μεγαλύτερο που είδαμε πολλά ποτέ στην Ελλάδα και ρεκόρ και για τους Metallica που το ανέβασαν και στο δικό του site, ότι έγινε το ρεκόρ εδώ στην Ελλάδα. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φαντασία πολύ και είναι και καλή μουσική και έκαναν και μια φοβερή παραγωγή. Το 2003 το σκέφτηκαν οι Iron Horse, μια ομάδα που λατρεύει την bluegrass, είναι bluegrass μουσική, και επειδή Metallica είναι και country blues based μπάντα, μια χαρά τους τέριαξαν όλες τις συνθέσεις. Γιατί είναι και το Nothing Else Matters country κομμάτι κανονικό, είναι και το διασκεύασε και ο Chris Stapleton. Οι Iron Horse έκαναν το θαύμα και με πολύ κέφι και αγάπη, γιατί είναι μεγάλη φαν στον Metallica, έφτιαξαν το Fade to Bluegrass το 2003 και έτσι θα απολαύσουμε και εμείς το One σε αυτό το περιβάλλον το μουσικό.

One, το Metallica λοιπόν από τους Iron Horns και αυτή την πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Να πούμε χρόνια πολλά σε μία από τις σπουδαιότερες φωνές που πέρασαν ποτέ, και όταν τον είδαμε και live τον Eric Burton στο Ηρώδιο, όταν τον βλέπει κανείς live καταλαβαίνει και σε αυτή την ηλικία, έτσι, γιατί σήμερα κλείνει τα 84 χρόνια του πολλά, γεννήθηκε 11 Μαΐου του 41. Με τους Animals έδωσαν φοβερά πράγματα στη μουσική ιστορία, μια φωνή μοναδική, μέχρι και τον Dylan επηρέασε με έναν τρόπο όταν είχε ακούσει την εκτέλεση του House of the Rising Sun. Το είχε πει ο Dylan ότι άλλαξε κάτι μέσα του ο τρόπος που ερμηνεύει ο Μπάρτον, και όταν το βλέπεις live καταλαβαίνεις ότι είναι αυτό το real deal που λέμε, όταν κάποιος είναι, λες εντάξει, ναι, γι' αυτό ήταν οι Animals αυτό που ήταν, και από μικρό παιδί που ήταν έτσι ατίθασος νεαρός ο Eric Burton, έλεγε σε μια συνέντευξή του ότι καταστράφηκε η ζωή του, λέει, με την επιτυχία των Animals, γιατί είχα, λέει, μια ωραία ζωή ανέμελη και ξαφνικά, λέει, είμαι κλεισμένο σε καμαρίνια, πρέπει να είμαι παντού, λέει, στην ώρα μου, νιώθω σαν κρατούμενος, λέει, δεν αντέχω αυτή τη ζωή. Μια χαρά αντέχει ο Eric Burton, τον είδαμε, και έχει και εδώ πέρα σπίτι στην Αθήνα και έρχεται, να ξέρετε, μπορεί να τον πετύχετε πουθενά στα βόρεια προάστια. Εδώ μένει. Μια χαρά περνάει, δεν τον είδα να χαλιέται με την επιτυχία των Animals. Animals.

Βλέπω και Κώστα Γεωργακόπουλο να τραγουδάει και να χορεύει Animals, που φροντίζει τον ήχο μας. Τις 2 ώρες πέρασαν. Και ο Νίκος Κλαβενίτης. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα είναι 11 Μαΐου. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, το καλοκαίρι είναι εδώ. Ένα βήμα είμαστε στο καλοκαίρι μέσα. Νομίζω ότι θα έχουμε ζέστης έντονες τώρα στο Μάιο, από ό,τι βλέπω, από ό,τι ακούω. Συναυλίες πολλές και καυτές. Ξεκίνησαν έτσι δυνατά με τους Μετάλλικα και ακολουθούν σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες. Τουλάχιστον που ακούμε εδώ, ό,τι ακούμε παρέα θα το δούμε και live. Έτσι, από Φλόρενς, Μπεθ Χάρτ, ο Χωσέ Τζέιμς, υπέροχο σκηνή. Και αυτά έρχονται και έτσι ξεκινάει ο Ιούλιος. Πολλά, πολλά θα τα πούμε. Έρχεται και το πάρτι του κόσμου στην ταράτσα του Γκαζάρτε, Athens Jazz Festival. Θα απολαύσουμε πολύ jazz, υπέροχους μουσικούς, τους καλύτερους μουσικούς της Ελλάδας, στην Τεχνόπολη. Θα γίνει αυτό σε ένα τριήμερο. Κόσμος πάντα είναι μέσα, κόσμος jazz, και καταλήγουμε στην ταράτσα με δροσιά πάντα, ακόμη και με ζέστη δροσιά έχει στον Γκαζάρτε. Και θα ακούσουμε live και θα χορέψουμε παρέα στο τέλος του Μάη. Έτσι κλείνει ο Μάης και λέμε καλώς ήρθες στο καλοκαίρι. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται ο Πέτρος Αδάμ και θα κλείσουμε με το Αγόρι, που θα το δούμε και αυτό το Σεπτέμβριο, που λατρεύει την Ελλάδα. Έχει το κοινό του, μεγαλύτερο κοινό παίζει να έχει ο Σαββουρέτης στην Ελλάδα από ό,τι στην Ιταλία. Να τα λέμε αυτά. Παίζει να είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, πιο πολύ τον θέλουμε εμείς. Εντάξει, θα τον αγαπάνε και στην Ιταλία, φαντάζομαι. Δεν μπορεί. We will always be the way we were. Jack Σαββουρέτη.

0: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 8 είναι Δευτέρα. Σήμερα 11 Μαΐου. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, να είστε όλοι καλά. Καλοκαίρι έξω, έτσι 30 βαθμούς και βάλε. Με πολύ σκόνη, βέβαια. Εντάξει, αυτό ήταν το καλό της υπόθεσης. Το ότι δεν τα χάλασε ο καιρός μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και όσοι βγήκατε, πήγατε σε live, πήγατε σε παραλίες, πήγατε βόλτες, πήγατε εκτός Αθηνών, περάσατε. Το σίγουρο είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο. Στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Στους Μετάλλικα δεν πήγες.
0: Να, έχουμε και κόσμο εδώ πέρα.
1: Δεν πήγες όταν λες όλα, λες και δεν ήταν η Μετάλλικα ποτέ πουθενά. Τι είναι αυτά.
0: Ναι, για πες μου, εσύ πήγες στους Μετάλλικα. Έχουμε την Κλαούντια Μάτολα. Ναι, και δεν μου λες. Είχες πάει στην παλιότερη συναυλία.
1: Σε όλες έχω πάει. Από το 93. Είναι
0: λοιπόν,
1: μεγάλη.
0: Άρα μεγάλη. Είσαι μεγάλη. Ναι, λοιπόν. Βάλτε, κύριε Κώστα, βάλτε το λίγο πιο σιγά έτσι. Αφού τώρα έχουμε την Κλαούντια Μάτολα εδώ. Λοιπόν, εγώ πέρασα για πολύ λίγο από τη συναυλία. Γιατί, γιατί δούλευα.
1: Περαστικό.
0: Άκουσε με. Γιατί δούλευα. Θεωρώ ότι η συναυλία ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική οργάνωση. Εξαιρετικό στήσιμο. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Θα έπρεπε κανονικά ο Αγγελάκας να τραγουδάει Μετάλλικα και όχι Μετάλλικα τον Αγγελάκα. Έτσι, όχι, το λέω χαριτολογώντας. Το λέω χαριτολογώντας. Μπράβο. Μπράβο, ναι, βάλτε από την αρχή έτσι κι αλλιώς. Αλλά θεωρώ, εντάξει, δεν έχω εικόνα, σου λέω, έχω δει πάρα πολλά κομμάτια, πέρασα για λίγο. Η συναυλία του 99 θεωρώ και όχι του 2006 στη Ριζούπολη, τότε ήταν, θεωρώ ότι ήταν στο πικ της
1: καριέρας. Καλύτερα ήταν το 93, στο Πανιόνιο.
0: Εντάξει, δεν είναι, στη Νέα Σμύρνη, ήταν ένα άλλο πράγμα. Πήγαν τα κάγκελα, μπαίνανε, είδα εγώ μεταλλάδες
1: και λοιπόν. Εμένα, ένα info να πω, ότι ήμουν μικρή και δεν είχα χρήματα να πάω.
0: Και πήδηξε τα κάγκελα.
1: Όχι, έκλαιγα στον κήπο γιατί ακουγόταν από το Φάληρο, από τη Νέα Σμύρνη, ναι. Και με πήρε η μαμά μου, πήγε και είπε σε αυτό που ήταν στη Ρίσου, λέει άστινα, δεν έχει λεφτά και μ' άφησε.
0: Εντάξει, καλά. Εσύ ήσουν τότε και μορφοποιείται. Ήσουν μορφοπεδό τότε γι' αυτό. Αλλά το 99 θεωρώ στη Ρίσου πολύ ότι ήταν το live εξαιρετικό. Σε κάθε περίπτωση, μπράβο στον κόσμο, γιατί είχε και μεγάλους και μικρούς και νέους και πολλές γενιές. Εγώ είδα μετά το live πολύ κόσμο και στην Αθήνα, γιατί του λέω ήμουν κάτω στο κέντρο και δούλευα. Κάποιοι είπαν ότι πριν από 4 χρόνια που είχε βγει περιοδία με τη Miley Cyrus και είχε βγει μαζί και είχαν τραγουδήσει, ήταν παιδί μου το πικ. Αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι μια κίνηση που λέει το εξής, ότι όλες οι heavy metal, hard rock μπάντες πάντα θα γεμίζουν τα γήπεδα στην Ελλάδα.
1: Πάντα. Αυτό λέγει και η Lady Gaga, ότι είναι το μόνο πράγμα που ζηλεύει στην καριέρα της. Το μόνο πράγμα που ζηλεύει.
0: Αλλά ήταν μπράβο στη συναυλία, πραγματικά. Χαίρομαι όταν έρχεται η Κλαούντια Μάτολα και μιλάμε για. Γελάει και ο Κώστας. Και μιλάμε πάντα για hard rock.
1: Μου φωνάζει στο μικρόφωνο, δεν έχω ακουστικά.
0: Φωνάζει. Στο πρώτο τραγούδι όμως δεν έγινε ο σεισμός που λέγανε, έτσι. Ο περίμενε 1,5 ρίχτερ. Ενώ έδωσε μπούνια που λέμε έτσι ευγενικά στην προπαραμονή και την παραμονή στο soundcheck. Εγώ από τη Φιλοθέα, από τη Νέα Ιωνία, ακουγόταν λες και ήσουν δίπλα.
1: Στο,
0: πάρα πολύ καθαρά. Την ημέρα του live, στο πρώτο κομμάτι που περίμενα, σου λέω, ήταν στο διάμεσο να γίνει, να δώσει ένα 1,5 ρίχτερ. Δεν το έδωσε. Εντάξει. Δεν το έδωσε. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, είχαν βάλει και αισθητήρες και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα όμως το live ήταν εξαιρετικό. Μπράβο τους. Και μπράβο και στην Αθήνα που τους υποδέχτηκαν πάρα πολύ όμορφα. Και στο μοναστηράκι που φάγανε σουβλάκια και κάτω στο κέντρο.
1: Και διοργάνωση φοβερή. Ίδρωσε αυτή. Πήγανε 100.000 άτομα, μπήκανε, βγήκανε safe, ωραία,
0: και μέσα μισή ώρα βραχιολάκια, πόρτα.
1: Γιατί είχε πόσα δώρα, πόσες διαφορετικές εισόδους, πόσα άτομα πήγαν από εδώ. Υπήρχαν γιατροί, υπήρχε.

0: Ήταν η αστυνομία, το ΟΑΚΑ.
1: Και στην όλοι, Τεχνοπολή.
0: Δηλαδή,
1: και στην
0: μιλάμε Τεχνοπολή. Ότι ήταν σαν ορχήστρα.
1: Και στην Τεχνόπολη που ήταν το επίσημο merchandise. Και στην Τεχνόπολη που πήγαν χιλιάδες άνθρωποι μέσα. Πήγε όλο το πράγμα και έγινε εξαιρετικό. Μπράβο στη διοργάνωση, έτσι.
0: Και στους Metallica που είχαν το 360 stage για να ικανοποιήσουν όλους τους ανθρώπους.
1: Ναι,
0: να
1: εντάξει. Είναι το σετάρισμα αυτή τη στιγμή που έχουν βγει σε όλο τον κόσμο. Και επειδή στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή και στην Αμερική παίζουν σε γήπεδα NFL, baseball που είναι πολύ μεγάλα γήπεδα στημένα, θέλουν να βάζουν πολύ κόσμο κάτω και γι' αυτό είναι και ο λόγος και το Golden Standing κτλ.
0: Και είναι και πολύ ωραίοι άνθρωποι Metallica. Ωραίος ο Hetfield, ανθρώπινος.
1: Εντάξει, εγώ θυμάμαι όταν.
0: Επικοινωνιακός, νιώθεις ότι είναι φίλος.
1: Εγώ θυμάμαι όταν μίλησε πριν από 2 χρόνια στο Sirius XM στο ραδιόφωνο και είχαν τότε τον Elton John, όπου ο Elton John είχε πάρει και είχε διασκευάσει το Nothing Else Matters. Εκείνο τον καιρό ο Elton είχε πάρει την Miley Cyrus και είχε κάνει το κομμάτι με το γιο-γιο μα στο τέλος να παίζει τσέλο το σόλο. Έχει βγει λοιπόν ο Hetfield γιατί τον έχουν καλεσμένο στην μπάντα, τον έχουν καλεσμένο στο Howard Stern στο στούντιο και έχει βάλει τα κλάματα. Και λέει, εγώ λέει, δεν ήμουνα τίποτα. Λέει, ήμουνα με μια παρέα τριών ανθρώπων, ένα λιτάκι λέει, μέσα σε ένα γκαράζ. Και έχουμε απέναντι, λέει, τον τρισμέγιστο Elton John και να τραγουδάει, λέει, ένα κομμάτι σε εμάς. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι τεράστιο πράγμα και είναι μια τεράστια αποδοχή από τους καλλιτέχνες. Δείχνει πόσο μεγάλος είναι ο καλλιτέχνης. Και το Ζορμπά, βέβαια, που έπαιξε και τα πάντα. Μπράβο, μια χαρά. Λοιπόν, Κλαούντια Μάτολα εδώ επιλέγει.
0: Εγώ να πω κάτι ότι ο Hetfield είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και έπαιξε και έδωσε τα credits και έκανε ένα τρίπλετ στον Αγγελάκα και στρίπες που είναι σπουδαία μουσική. Σε αντίθεση θα πω με τον Jelly Roll που είναι αγενέστατος και δεν είπε ούτε ένα ευχαριστώ στον Πέτρο Αδάμ.
1: Καλά,
0: ένα ευχαριστώ στον Πέτρο Αδάμ. Ο Jelly Roll όταν πήρε το βραβείο Grammy δεν είπε «Πετράρα μου». Αγορίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν έχει έρθει ακόμα στο στούντιο. Όταν έρθει στο
0: στούντιο. Που μας έχεις γονατίσει στο τζελιρό.
1: Όταν έρθει ακόμα. Άσε γιατί τα ακούει ο Αντωνόπουλος αυτό και χαίρεται.
0: Για τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο αφιερωμένο.
1: Κανονικό.
0: Σ' αγαπάμε.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμος.radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε και από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Αυτή είναι η Λουσέν.

Αυτός είναι ο Silver Hoyem, God's Gonna Cut You Down, και αυτή είναι η Ella Langley. Πρώτο όνομα αυτή τη στιγμή στο Billboard και στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρέα με τον Big Extra Plank. I hope you're happy, ολοκένουργια δουλειά του Big X, μόνο με συνεργασίες, εξαιρετικά τραγούδια και τι ωραία συμπλέκει την R&B, το hip hop με αυτή την μουσική που δεν είναι ακριβώς country, απλά είναι ένα κλασικό μουσικό ιδίωμα που μας έρχεται από τον Νότο. Hell at night. Να καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Έλα, λοιπόν, αυτή είναι η Έλα Λάγκλη, γι' αυτό είναι ο Μπαγκαγιάρ. Από τη νέα γενιά των μουσικών μας έρχονται από την Ιγυρία, όπου ο ίδιος παρέα με το Σαμπούζι και φυσικά με τον Μπρούνα Μπόι, με τρία διαφορετικά είδη μουσικής, ο καθένας το είδος τους, και πολύ περισσότερο και ο Μπαγκαγιάρ μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία και όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτίζει ένα εξαιρετικό ήχο.

0: Mr. Gurevich, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Mr. Gurevich υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Mr. Gurevich Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Ήδη διανύουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Άνοιξε λοιπόν και το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι. Ωραίο είναι αυτό και ωραία είναι όταν φίλες και φίλοι γίνονται τόσα ωραία live, τόσες ωραίες εκδηλώσεις. Τώρα ανεξάρτητα εάν ξέρουμε όλοι ότι η Metallica είναι ένα hard rock, κάποιοι άλλοι το λένε heavy metal συγκρότημα, ό,τι θέλετε μπορείτε να το πείτε. Δεν πάβει όμως μια πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού και του ξένου κοινού, και το λέω αυτό γιατί είδα πολύ κόσμο που είχαν έρθει από το εξωτερικό, και Γάλλους και Γερμανούς και Σλοβαίνους και Κροάτες που ήρθαν στη χώρα μας για να δούνε αυτό το live. Όταν γίνονται άρτια live και έρχονται ονόματα καλή ώρα, όπως ήρθαν οι Coldplay, όπως ήρθε η Lady Gaga, όπως ήρθαν και πάλι οι Metallica, και τα ονόματα τα οποία θα έρθουν στο μέλλον δείχνουν ότι έχουμε πια και την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να γίνει ένα άρτιο live και να εμφανιστούν ονόματα παγκόσμιου βεληνικούς, όπως ακριβώς είναι η Metallica σήμερα, γιατί αυτό το World Tour που κάνουν είναι τεράστιο, έτσι, και μπαίνουν και τραγουδάνε σε ένα Ολυμπιακό στάδιο και αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, και είναι και μία από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές, αν θέλετε, της εμφάνισης του Metallica. Ανεξάρτητα εάν σε κάποιον, το λέω και πάλι, αρέσει ή όχι αυτό το είδος της μουσικής. Εγώ το κοιτάω, αν θέλετε, συναυλιακά, που μιλάμε και μέσα από την εκπομπή τόσα χρόνια και για συναυλίες και για εκδηλώσεις, και να ξέρετε σε αυτό δεν κάνουμε ποτέ διακρίσεις για το εάν θα βγούνε και θα παίξουν καλά οι Iron Maiden ή αν θα παίξει καλά η Μισελ Γκούρεβιτς που έρχεται η αγάπη. Στη μουσική είναι ακριβώς η ίδια, και το λέμε αυτό ως επαγγελματίες, και πολύ περισσότερο θέλουμε να γίνονται ωραία live στη χώρα μας, θέλουμε να γίνονται μεγάλες εκδηλώσεις στη χώρα μας και να προβάλλεται και η χώρα μας τόσο πολύ στο εξωτερικό. Τουλάχιστον αυτό έκανε και ο ίδιος ο Χάρτφιλντ αυτή τη στιγμή, όπως και ο Ρόμπερτ Τρουχίλιο και ο Χάμετ. Τίμησαν τη χώρα μας, ανέβασαν ένα πολύ ωραίο post στο Instagram στην επίσημη σελίδα του Metallica. Αυτό είναι ένα βραβείο πολύ περισσότερο για εμάς, για τη χώρα μας και για τη συναυλία και για την οργάνωση. Όλα αυτά λοιπόν για τα live, και μιας και μιλάμε και λέμε για live και για συνεργασίες, να μια ωραία συνεργασία που έρχεται και θα την ακούσουμε και στον αέρα. Δύο θρύλοι, μιλάμε ο Ρίγκο Σταρ παρέα με τον Πολ Μακάρνεϊ, ενώνουν τις δυνάμεις τους στο καινούριο άλμπουμ του Πολ Μακάρνεϊ που θα κυκλοφορήσει 29 Μαΐου. Home to Us είναι λοιπόν το ντουέτο, είναι το μοναδικό ντουέτο που έχει στο καινούριο άλμπουμ του Πολ Μακάρνεϊ, και μάλιστα ο Ρίγκο παρέα με τον Πολ Μακάρνεϊ γνωρίζονται 64 χρόνια. Την παραγωγή φυσικά την έχει κάνει ο Άντριο Βατ. Έχουμε πει, ο Άντριο Βατ κάνει τώρα την παραγωγή στον Έλτον Τζον, την παραγωγή στους Rolling Stones, την παραγωγή και στο νέο άλμπουμ του McCartney. Στο άλμπουμ του McCartney έχει να βγάλει 5 χρόνια άλμπουμ από το McCartney 3 και Chrissy Hynde και Σαλίν Σπίτερη. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θυμίζει ο ήχος των δύο ιδιαίτερα τους Beatles της δεκαετίας του 60. Home to Us από το νέο άλμπουμ του Πολ Μακάρνεϊ, παρέα με τον Ρίγκο, το φίλο του.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πολ Μακάρνι, παρέα με τον Ρίγκο Σταρ. Κάποια στιγμή είχαν πει ότι είχαν τσακωθεί πάρα πολύ ο Ρίγκο με τον Πολ Μακάρνι. Κάποιοι είπαν ότι τελικά έκρυψε το τσικόρι του πολέμου ο Πολ Μακάρνι και ξαναμίλησε στο Ρίγκο. Είχαν εμφανιστεί μαζί του 23 στο του Αρίνα και ήταν εντάξει, πραγματικά συγκινητικό. Από την άλλη, όταν έχεις έναν άνθρωπο που είσαι 65 χρόνια μαζί και δεν έχεις απλά μια μπάντα, αλλά έχεις φτιάξει τους Beatles και έχεις δημιουργήσει ένα καθεστώς, μια ολόκληρη εποχή, έχεις αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική, δεν μπορεί να μην μιλάς ή να έχεις ό,τι διαφορές και να υπάρχουν, έχουν λυθεί με τα χρόνια. Θυμάμαι μια συνέντευξη και δει στο ντοκιμαντέρ που έχει βγει τώρα τελευταία και τις κουβέντες που είχε κάνει και ο Μακάρνι με τον Ρούμπεν σε αυτό το εφταπλό ντοκιμαντέρ, κάνοντας φυσικά όλη αυτή την αποτίμηση της μουσικής και πράγματα τα οποία δεν ήξεραν οι Beatles, γιατί ήταν μονταρισμένα και ξαναπερασμένα στα στούντιο της Abbey Road. Ο 83χρονος πια Μακάρνι είπε κάποια στιγμή ότι για μένα ήταν η απόλυτη καταστροφή όταν διαλύθηκαν οι Beatles. Και μην νομίζετε, κάπως έτσι μπορεί να ένιωθε και ο Λένον, ανεξάρτητα εάν έριξαν πολύ μεγάλο μέρος και βάρος της ευθύνης στη Γιώκο Όνο και στον Τζον που το άφησε έτσι αυτό το πράγμα. Βέβαια, ξέρετε, όταν τα γκρουπ, τα γκρουπ σαν τις οικογένειες αφενός με ένα αφετέρου, σούπερ μπάντες κάποια στιγμή κάνουν ένα πικ και κάποια στιγμή σταματάνε. Είναι λίγες, είναι δύσκολο να κρατήσεις τις ισορροπίες. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν βέβαια ακόμα οι Stones, ότι υπάρχουν οι U2 και οι U2 περάσαν ένα τεράστιο comeback όταν ήταν να γράψουν το Achtung Baby στη Γερμανία, όπου δεν μιλιότανε εκείνη την εποχή ο Μπόνο με τον Edge, και ευτυχώς που μπήκε μέσα στη μέση ο Ντανιέλ Λανουά και έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά και δεν τους άφησε γιατί ήθελε να κάνει προσωπική καριέρα τότε ο Μπόνο. Θέλω να πω ότι αυτά συμβαίνουν στις μπάντες, αλλά τώρα όταν μιλάμε για τους Beatles, κάποια στιγμή δεν μπορεί. Ρίχνεις νερό στο κρασί σου και τελειώνουν τα πάντα. Καθένας έκανε μια προσωπική καριέρα, είναι η μόνη εξάλλου τα δύο μέλη που μένουν και ο καθένας έχει τη δικιά του πορεία, το δικό του χώρο, τη δικιά του μουσική και ωραίο είναι όταν συνεργάζονται. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Καλιφόρνια. The Sacred Soul. Έρχεται φίλες και φίλοι και το Πάρτι του Κόσμος. Πάρτι του Κόσμος στα πλαίσια του Athens Jazz Festival. Σάββατο 30 Μαΐου.

Αυτή λοιπόν είναι η The Secret Souls. Εμείς να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Κρήτη. Να είστε όλοι καλά από την Κύπρο που μας κάνει τα ακρόαση, από τη Λευκοσία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Και μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Ακούτε mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, τα αφιερώματα, ό,τι υπάρχει και ό,τι τρέχει, το ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Λέγαμε λοιπόν ότι ξεκίνησε το συναυλιακό καλοκαίρι και το ωραιότερο απ' όλα είναι ότι πάντα εμείς εδώ σαν κόσμος και σαν ραδιόφωνο πάντα ξεκινάμε το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι όταν ερχόμαστε σε επαφή λίγο πιο κοντά μεταξύ μας, κυρίως με το Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί λοιπόν θα μεταφερθούμε όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά, αρχής γενομένη στη Δευτέρα 25 Μαΐου, είναι η μέρα έναρξη του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, πάντα 8 η ώρα, εκεί θα είμαστε μέχρι τις 12 το βράδυ με τις εκπομπές ζωντανά από την Τεχνόπολη. Φέτος το ωραίο είναι ότι θα είμαστε και την Παρασκευή 29 Μαΐου, όπου θα είναι και μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival, και έρχεται και την επομένη, δηλαδή στις 30 του μήνα, το Σάββατο, το πάρτι που κάνουμε στο Gazarte Roof Stage. Εκεί λοιπόν θα βρεθεί η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη, Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Δυναμική παρουσία, την ξέρουμε έτσι κι αλλιώς τη Ροζάνα. Είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και εξαιρετική παρουσία της, κυρίως στο χώρο της κουβανέζικης μουσικής σκηνής, το κουβανέζικο σόν, και με πάρα πολλά άλλα είδη που την υποδεχόμαστε για να έχει ένα κόσμος jazz party που μόνο jazz δεν θα είναι. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι party με πολύ Latin feeling, με Latin ρυθμούς. Να, με τέτοια πράγματα και όχι μόνο. Μετά η παραγωγή του Cosmos θα βάλουν μουσικές και λίγο πριν. Ό,τι πρέπει λοιπόν να συναντηθούμε με ανοιχτή πόρτα, ελεύθερη είσοδο, Σάββατο 30 Μαΐου, ακριβώς στις 9 το βράδυ, στο Καζάρτε, στη Βουτάδων, στην Ταράτσα. Και μου πει κανείς ότι θα έχει κρύο ή οτιδήποτε άλλο, τίποτα δεν θα έχει, μια χαρά θα είναι. Ελάτε εκεί να κάτσουμε να περάσουμε ωραία, να πιούμε τα ποτά μας, να χορέψουμε και να ακούσουμε φυσικά τη Ροζάνα Μαϊλάν.

Ροζάνα Μαϊλάν, λοιπόν, το πάρτι του κόσμος, πάντα το θέλουμε το πάρτι του κόσμος και πάντα μας αρέσει όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί και διασκεδάζουμε και πολύ περισσότερο στο roof stage του Γκαζάρντε που πια είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό το πάρτι, με αυτήν την γιορτή της μουσικής και πολύ περισσότερο και με την, φυσικά με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και με το Jazz Τεχνόπολης που φέτος κλείνει και 25 χρόνια. Θα έχει πολύ ωραίο, γεμάτο, ζωντανό πρόγραμμα και όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές και φυσικά για τις ξένες ημέρες. Θα είμαστε 2 μέρες λοιπόν κάτω αυτή τη φορά. Ξέρω ότι υπάρχουν φορές που μας έχετε πει όσο μπορούμε περισσότερο να βρισκόμαστε εκτός. Μην νομίζετε, και εμείς το θέλουμε αυτό, το ραδιόφωνο όπως ξέρετε και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τα κάνουμε κυρίως για τους ακροατές και όχι για εμάς. Και πολύ περισσότερο μας αρέσει όταν βρισκόμαστε και εκτός στούντιο και ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Δίνουμε φυσικά και τον παλμό της πόλης. Ό,τι ακριβώς θα κάνει και η Μισελ Γκούρεβιτς ζωντανά στις 12 Ιουνίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο του Παπάγου, που επιστρέφει για μια συναυλία που έχει πάντα ρομαντισμό, έχει αυτό το underground στον ήχο της και γενικά στη μελωδία της. Η Μισελ Γκούρεβιτς, ρώσικης καταγωγής, ήταν κόρη μπαλαρίνας στα Κίροφ η μητέρα της, έρχεται λοιπόν στην Αθήνα, μια μουσική που μας φέρνει την Νίκο, τον Velvet Underground, μας φέρνει τον Λέοναρντ Κοέν, έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ήχο. Θα την δούμε λοιπόν 12 Ιουνίου. Θα παίξει όλες τις μεγάλες επιτυχίες και κάπως έτσι πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: πέρας ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε. Coupon Food. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner.

Yesterday when I was young. Αυτός είναι ο Roy Clark, reorchestrated από τον Inspiro από το Μάιο τέτοιες μέρες το 1969, όταν είχε κυκλοφορήσει αυτή η μελωδία που είχε γίνει γνωστή φυσικά σε όλο τον κόσμο με την φωνή του Σάλας Ναβούρ 5 χρόνια νωρίτερα το 1964, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί και στα Ιαπωνέζικα και στα Τσέχικα και μόλις χθες στα Ελληνικά. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα, μια Δευτέρα πολύ ζεστή, 11 Μαΐου από θέμα ζέστης και από θέμα καιρού, με σκόνη έξω, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Απέναντι μου βρίσκεται ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Τζάλεν Εγκόντα. Καλώς όρισατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτός είναι ο Τζαλενενγκόντα, ωραία φωνή και μας παραπέμπει φυσικά στη δεκαετία του 70 στον ήχο, στον κλασικό original ήχο της Soul. Το έχουμε πει εξάλλου αυτό και στη Μεγάλη Βρετανία. Εντάξει, στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο, όμως στη Μεγάλη Βρετανία κάνουν ένα revival σε αυτόν τον ήχο της Τάξη και της Μουτάουν με πάρα πολλά ονόματα και από τις γυναικείες και από τις αντρικές φωνές. Ένα από τα live, φίλες και φίλοι, από τα πάρα πολλά live που αν ξεκινήσουμε και τα κάνουμε μία ρύθμιση, σίγουρα θα χρειαστούμε όχι μία αλλά δύο, μπορεί και παραπάνω εκπομπές. Το σίγουρο όμως είναι ότι ένα από τα live που κάνουν αίσθηση και μην νομίζετε κοντά είναι ούτε σε 1,5 μήνα, είναι το live που στα πλαίσια του Release Athens παρέα με το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προσθέτει μια τρίτη ημέρα στο πρόγραμμα μετά τις ανακοινώσιμες David Byrne και Gorillaz φυσικά. Και Δευτέρα λοιπόν 22 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποδέχεται η Αθήνα τον θρυλικό Jean Michel Jarre. Έναν από τους κορυφαίους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής. Ένας άνθρωπος οραματιστής που έφερε την progressive μουσική στο mainstream, άνοιξε το δρόμο για τη synth pop, άνοιξε το δρόμο για την New Age, άνοιξε το δρόμο για την Trance, έκανε πράγματα τα οποία λίγοι καλλιτέχνες, μουσικοί και συνθέτες παραγωγή μπορούν να τα κάνουν στα 50 χρόνια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα δισκογραφικά μουσικά κοινά. Και βέβαια δεν θα είναι μόνος του, θα ανοίξει το live ένα γνήσιο τέκνο του, ένας μαθητής του που τον έχει χαρακτηρίσει και μέντορα, μιλάμε για τον Σεμπαστιάν Τελιέ. Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου το ξέφωτο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να φέρει στη χώρα μας τον Jean Michel Jarre.

Αυτός είναι το Cherry, αυτός είναι ο Sean Little. Sean Little μας έρχεται από την Πενσιλβάνια, από την Αμερική, από τη Φιλαδέλφια, βάζοντας πολύ τη rhythm and blues, τη soul μέσα στην μουσική του από το 2014 μέχρι και τις μέρες μας, με πολύ ωραίο ήχο. Μένει ο ίδιος εδώ και πολλά χρόνια στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, εκεί ούτως ή άλλως γεννήθηκε και δραστηριοποιείται και έχει βγάλει πολύ ωραία άλμπουμ και ωραίες μουσικές όσο περνούν τα χρόνια, όπως ακριβώς και η Warren Treaty. Η Warren Treaty, αυτό το δίδυμο στην ζωή και το δίδυμο και στην μουσική από το Michigan, τους έχουμε ακούσει πολύ, έχουν παίξει Southern Soul, έχουν παίξει country, δεν τους θεωρώ country μπάντα ούτως ή άλλως, τους θεωρώ περισσότερο gospel folk, αλλά έχουν ιδιαίτερες καταβολές, αν θέλετε, με τον ήχο της κλασικής soul, θα έλεγα της disco soul της δεκαετίας του 70, και αν λίγο το συγκεκριμενοποιήσουμε παραπάνω, τον ήχο που έρχεται κυρίως από τη Φιλαδέλφια, και αυτό φαίνεται από το τελευταίο τους τραγούδι, γιατί πριν από 3-4 μέρες ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν καινούριο άλμπουμ, κυκλοφόρησαν ένα single, το έβγαλαν την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα show που έδωσαν στο Nashville, ένα άλμπουμ με τίτλο The Story of Michael and Tanya, ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στα τέλη Ιουνίου, αλλά κοιτάξτε πόσο κοντινός είναι αυτός ο ήχος με αυτό το λεγόμενο sound of Philadelphia που λέμε. Θυμίστε την Pendergrass και όλους εκείνους καλλιτέχνες που έχτισαν τον ήχο της Φιλαδέλφια.

Don't say goodbye, λοιπόν, από τους Warren Treaty. Εντυπωσιακή πραγματικά. Δηλαδή, αν κάποιος δεν το έλεγε, καταρχήν δεν φαίνεται ότι είναι η Warren Treaty μετά το τελευταίο τους άλμπουμ που ήταν hard gospel μέσα στην μελωδία. Μας παραπέμπει στον Billy Paul, στους O'Jay, στο Harold Melvin, στους Intruder, στους 3 Degrees. Γενικά, σε αυτόν τον ήχο και στο Dirty Pedigree, βέβαια, σε αυτόν τον ήχο που χτίστηκαν όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα με το λεγόμενο The Sound of Philadelphia, Philadelphia International Records. Εκεί το 1971, 76, 77, που δημιουργήθηκε ο ήχος της Φιλαδέλφια Soul και φυσικά της R&B. Πάμε μέχρι τις 9.30 με κάτι κλασικό από τα κλασικά και αγαπημένο του κόσμου. Cosmos Classic.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 Μελιστίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
2: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
0: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε με την Μαρή Φρόες από την Βραζιλία. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας πάντα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ένας τραγουδιστής με μια βελούδινη φωνή από τη Χαβάη, που έγραψε μεγάλη ιστορία με ένα τραγούδι που είναι κλασικό των κλασικών.

Θεωρείται η πιο γνωστή και η μεγαλύτερη μπάντα που έχει περάσει από την Μασσαλία. Δεν θα έλεγα από τη Γαλλία, ως Reggae και Dub, γιατί είναι και Dub Corporation και πολλοί άλλοι. Εξάλλου είναι πολύ μεγάλη αυτή η μουσική σκηνή που βάζει μέσα το Dub και φυσικά την Reggae. Μασσαλία Sound System όμως είναι η κλασική μπάντα που μας έρχεται από τη Μασσαλία. Παίζουν ακόμα, ηχογραφούν ακόμα. Φυσικά είχαν σαν ήρωα, μέντορα, μουσικό και πρωτεργάτη πάνω στον ήχο του, στον Ρόμπερτ Νέστα Μάρλεϊ, τον Μπομπ Μάρλεϊ, που σαν σήμερα ο Μπομπ Μάρλεϊ στο Μαϊάμι στη Φλόριδα ετών 36 φεύγει από τη ζωή. Είναι περίπτωνο να σου πω τι έχει κάνει ο Μάρλεϊ στη Ρέγγε, στο Sky και στο Rocksteady και φυσικά σε όλη την κουλτούρα της μουσικής από την Τζαμάικα που την πέρασε σε όλο τον κόσμο. Και μόνος του και με τον Πιτερτός και με τους Wailers.

άλμπουμ αφιέρωμα πριν από πολλά χρόνια που είχαν τραγουδήσει οι φίλοι του Bob Marley ή οι καλλιτέχνες που είχαν επηρεαστεί από τον Bob Marley, και μην σας κάνει αίσθηση ότι ο τραγουδιστής και το μυαλό των Aerosmith, ο Steve Tyler, τραγουδάει Bob Marley. Ο Bob Marley επηρέασε γενιές και γενιές μουσικών ανεξαρτήτου είδους, είτε στο reggae, είτε στο ska, στο rocksteady, στη folk και φυσικά στην rock, παντού έκανε τα πάντα και ήταν ένας από τους λόγους που επηρέασε όλα τα μουσικά δρόμενα, έστω και αυτήν την μικρή σύντομη πορεία μέσα από τη ζωή, γιατί είπαμε έφυγε ετών 36. Άρα και λένε πολλοί, αν ζούσε ο Μάρλι τι θα είχε κάνει. Μα καλή ερώτηση πραγματικά. Τι θα είχε ηχογραφήσει, πόσο πολύ θα είχε επηρεάσει πράγματα, καταστάσεις, πολιτικές καταστάσεις και όχι μόνο. Τζον Ντρίσκολ, Φάγια, παρέα με τον Σέκο Κουγιατέ εδώ στον Κόσμο 93,6.

Αυτή είναι η Emma Jean Thackeray. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω μελωδικά με τον Duran Jones and Vindications. Let's take our time. Έτσι για να αποδεχθούμε όμορφα και μελωδικά και τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για να σας πάει μέχρι τις 12. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη και καλή εβδομάδα από τον Πέτρο Αδάμ. Φιλιά.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγκ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης.

Νέα Web Radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Misunderstood. All right, yeah.
1: Eric Victor Burdon, Eric Burdon. Κλείνει σήμερα τα 85 και χρόνια του πολλά. Εδώ τραγουδούσε Don't Let Me Be Misunderstood. Εννοείται ο lead τραγουδιστής των Animals, αλλά και στη funk μπάντα The War. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας, 11 Μαΐου. Νίκος Κλαβενίτης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. The Rolling Stones. Οι Stones είπαν να βγάλουν ένα άλμπουμ. Γιατί δεν βγάλουν ακόμα ένα? Foreign Tongues. Παρουσίασαν ταυτόχρονα και το πρώτο single In The Stars που μόλις θα ακούσουμε αμέσως μετά. Η προηγούμενη τους δουλειά Hackney Diamonds αποτέλεσε μια σημαντική επιστροφή μετά την απώλεια του drummer Charles Watts. Σε εκείνο το άλμπουμ συνεργάστηκαν με τον παραγωγό Andrew Watt, που έχει συνδεθεί στενά με μεγάλους καλλιτέχνες της rock σκηνής, και επιστρέφει και στο νέο έργο The Foreign Tongues, θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο. Το εξώφυλλο φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη Nathaniel Mary Quinn. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, διότι έχει τα πρόσωπα όλων έτσι μπερδεμένα καταπληκτικά. Ο Mick Jagger περιέγραψε τη διαδικασία ηχογράφησης στο στούντιο Μετρόπολη στο Λονδίνο ως ιδιαίτερα έντονη και παραγωγική. The Rolling Stones, In The Stars. Ένα teaser από το καινούριο άλμπουμ. Καλή ακρόαση.

Καινούργιο λοιπόν άλμπουμ για τους Rolling Stones, Foreign Tongues, και να, Tongues, και να συζητήσουμε επίσης και για τις συμμετοχές Paul McCartney από τους Beatles, Robert Smith από τους The Cure, Steve Winwood και Chad Smith από τους Red Hot Chili Peppers, παλιότεροι συνεργάτες προς Daryl Jones και ο Matt Clifford, βασικός drummer Steve Jordan, αλλά και Charlie Watts, με ηχογραφίες που είχαν γίνει το 21. Και εδώ ένας Γάλλος που μιλάει εξαιρετικά αγγλικά, Αντριάν και Σάντα πίσω στην παραγωγή, Τιγουάγιο, Electric Spanish, μια καινούργια φωνή της soul.

μεγάλη επιτυχία των Black Pumas Fire. Και από εκεί θα πάμε σε ένα σπουδαίο μουσικό, ο οποίος στα 60 χρόνια της καριέρας του έγραψε περίπου, εκτιμάται, γύρω στα 1500 τραγούδια, 20 για τον Broadway, 15 original για ταινίες του Hollywood, πολλές φορές που ψηφιότητες βεβαίως για Oscar, αλλά είναι άλλος από τον Άρβιν Μπέρλιν, που έγραψε anthems τώρα όπως το God Bless America, Alexander's Ragtime Band, Blue Skies που τραγουδούσε τουλάχιστον Ella Fitzgerald, Cheek to Cheek, το White Christmas, Happy Holiday και πάρα πολλά άλλα. Εμείς θα μιλούμε στο Putin on the Ridge, το οποίο γράφτηκε από τον Άρβιν Μπέρλιν το 1927, μπήκε βεβαίως στο musical Putin on the Ridge και ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο τότε τραγούδισε πρώτη φορά colored orchestra, δηλαδή ήταν και άνθρωποι μέσα. Ένα τίτλος ο οποίος βεβαίως είναι slang έκφραση, που το put on the Ritz σημαίνει να είσαι in fashion, το οποίο ποιο ήταν το fashion hotel τότε, το Ritz βεβαίως hotel στο ξενοδοχείο στο Λονδίνο. Θα τα ακούσουμε από δύο παραλλαγές, Rufus Wainwright και Club de Belugas.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Λίγο πριν δεν ξέρω αν δώσατε σημασία σε αυτό το σποτάκι που μίλα για τον Γκίντον Κρέμερ που έρχεται στην Αθήνα. Είναι ένας αλετονός βιολονίστας με τεράστια γκάμα ρεπερτορίου για μια και μοναδική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 15 Μαΐου. Συνέδουσα Χρήστος Λαμπράκης. Δίνουμε προσκλήσεις, μπαίνετε στο Facebook, βρίσκετε το διαγωνισμό, δήλωνετε συμμετοχή, διότι ο διαγωνισμός λέει αύριο το μεσημέρι, προλαβαίνετε. When I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. Split the wine. Eric Burdon μαζί με War. Ηχογράφηση το 1970. And dream. Γιατί ο Eric Burdon είπαμε σήμερα γίνεται 85. I dreamed I was in a Hollywood movie. That I was the star of the movie. This really blew my mind.

Ξεκίνησε να παίζει drums και μπάσο καθώς μεγάλωνε στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Εκεί γεννήθηκε, άκουγε μουσική κάθε είδους. Ήταν σχολική χοροδία στην εφηβεία και εκεί έμαθε μουσική. Ξεκίνησε στα 17 όταν μια θεία της την έπεισε να τραγουδήσει στη θέση της σε ένα κλαμπ που έπαιζαν blues. Και άρχισε να τραγουδάει σε jazz club. Κόντσα Μπουίκα, η οποία σήμερα κλείνει τα 55, μια σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία έχει συνεργαστεί με παραγωγούς, με DJs και τραγουδιστές Ισπανούς, Καταλανούς, Γάλλους, Πορτογάλους, Ανούσκα Σανκάρ, Τσίκο Ρία, Πατ Μεθένη. Και είχε έρθει και το 2016, αν δεν κάνω λάθος, το Ηρώδιο, την είχαμε απολαύσει. Μπουίκα εδώ πέρα με Μπέμπο Βάλδες. Βαΐα Νέγκρα, πολύ ξεχωριστή η φωνή της Κόντσα Μπουίκα.

τραγούδι το κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1956, καλά ακούσατε, αλλά πάρα πολύ γνωστό. Είναι ο Elvis Presley με το Heartbreak Hotel. Στο RCA label. Και σαν σήμερα μπαίνει στα αγγλικά charts. Νούμερο 1.

Going back to my roots, το 1977, Lamont Dozier, το ξέρουμε από το ξέρω από τους Odyssey. Εδώ η βερσιόν του Richie Havens από το 1980 με πολλά δίσκο στοιχεία. Αύριο, ζέστη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά folk τραγούδια, The House of the Rising Sun. Εκεί που πήγαν όλα άσχημα στη ζωή κάποιου στη Νέα Ορλεάνη. Άλλες φορές ο τίτλος είναι Rising Sun Blues. Ένα τραγούδι που έγινε ευρέως γνωστό από τους Animals το 1964. Και εδώ η άλλη εκτέλεση του Eric Burdon. Ο οποίος σήμερα κλείνεται 85 και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο.

Νίκος Κλαβενίδης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ακολουθεί η Κόντσα Μπουίκα. Μην είναι Λόλα. Από το ομότιτλο άλμπουμ. Η τρομερή αυτή η Ισπανίδα τραγουδοποιός, η οποία κλείνει σήμερα τα 55.

λοιπόν μια ελληνική μπάντα, η Takim, μαζί με Καλέξικο και Eric Burdon, και ένα τραγούδι το οποίο σίγουρα έχει μείνει στην ιστορία, αυτό το Roll Tango. Not knowing that outside the camp something wicked is on its way, like the line.

Ορκέστρα Μπαμπαμπ, αυτό ήταν το σέι που μόλις ακούσαμε. Και να υπενθυμίσω, αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου, Πάτι Σμιθ Κουαρτέτ στο Λυκαβητό. Η Αθήνα υποδέχεται την Πάτι Σμιθ. Μια σπάνια παράσταση, μουσική και λόγος ενωμένα, γιατί δεν είναι μόνο μια συναυλία, αλλά και μια μοναδική εμπειρία. Ιστορίες και μουσική της Πάτι Σμιθ.

Και το Σάββατο στο Floyd Music Venue έρχεται το τραγούδι της Ερήμου, The Hangar Tour από τους Τίνα Αργουέν. Δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτονται την Ελλάδα. Και αγαπημένη του ελληνικού κοινού, την Αργουέν, που είναι ένα συγκρότημα φωνή.

1934, καλά ακούσατε, τότε έγραψε ο Άρμιν Μπερλίν το Cheek to Cheek για το musical με τον Fred Astaire και την Ginger Rogers, Top Hat. Το τραγουδούσαν, το χόρευαν. Έχει προτάθει για Όσκαρ, έχασε από το Lullaby of Broadway. Αλλά τελικά πιο έμπλεξε στην ιστορία, το Cheek to Cheek βεβαίως. Εδώ ο Μποτσέλη με τη σύζυγο, Βερόνικα Μπερτή.

Η Μπαρ Μισελ Ταουατζή, Λιβανέζα, τραγουδίστρια, ηθοποιός και σύζυγος του Ιμπραήμ Μααλούφ, δεν τα λέμε αυτά. Εδώ ήταν, ακούσαμε του Μωρίς Καμπρέλ την τεράστια επιτυχία «Σ' αγαπούσα, σ' αγαπώ και θα σ' αγαπώ, ζητέ με, ζητέ με, ζητέ με ρε». Εξαιρετική η βερσιόν της Χίμπα Ταουατζή και τραπέτα βεβαίως του Ιμπραήμ Μααλούφ. Ντούραν Τζονς and the Indications για τη συνέχεια. Για να πάρουμε λίγο το χρόνο μας. Let's take our time.

Λοιπόν, μία μπάντα ονομάζονται City of the Sun, ενεργεία το 2011, έχουν κληροφορήσει πάρα πολλά EP. Αυτό που μόλις ακούσαμε λέγεται Angeles, από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Under the Moon. Μία εξαιρετικά πολύ καλοδουλεμένη μπάντα. John Pita, Jack Zara, drums, κιθάρες, είχαν και φωνητικά. Στο δρόμο που χάραξαν και άλλες μπάντες, όπως η Black Puma, Σαντριάν και Σάντα, θύμιζε πολύ. Αγκάτ Κατέλ, Σέκον Σάπομ.

Golden Messengers, Mercy Avenue. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. The weather is frightening. Isn't this a lovely day? Πού να δείτε αύριο αν θα είναι ωραία μέρα. Diana Krall για το κλείσιμο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

παιδιά μπορεί να έρχονται από τη Γαλλία, ωστόσο εδώ αυτό το σάικο τροπικάλ το εμπνέονται στο Βερολίνο. Κουβαλάνε μαζί και την Φρανσουάζ που καταφθάνει εκεί και το ταξίδι ανοίγει. Ο οίκος ανοίγει. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές διαδρομές, μονοπάτια και βόλτα.

κομμάτι εκλεκτό, το αγαπάμε χρόνια, πίσω στο 1975 ηχογραφείται. Και εδώ, σαπλάν που μου και η Νοβέλ Βαγκ εννοείται παίρνουν την

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και οι tips αναλαμβάνουν να ρίξουν 96 δάκρυα.

μια διασκευή. Εδώ η Ανή Κόμπη κάνει ό,τι μπορεί. Ο Γιάρον Σταβή και το Unbelievable, ακριβώς τον Νίκο μας.

0: frozen the waters. All talking, worry about pausing. To be still, we're still moving forward.
1: Ο Jordan Macamba στην Material Music στέκεται ακέραιος. Still standing το κομμάτι του.

0: your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures.
1: Ο Άντωνι Τζόζεφ πάλι είναι μια διαφορετική ιστορία. Λόγιος διανοούμενος, ξέρει τι γράφει, τραγουδοποιός. Your Bird and I είναι το κομμάτι που έφτιαξε στην καινούργια του δισκογραφική δουλειά.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might. I may. Maybe I have a etheric

βρίσκεται ο David Walters, παρέα του, δίπλα του, άλλος ένας διακεκριμένος μουσικός, ο Vincent Segal, με τα έγχορδά του. Βάζουν τον ήλιο, βάζουν και τη μελωδία.

Η Ρούπη και οι φίλοι της και ο Anatolian Weapon φτιάχνει τη δική του καρδιά που ανήκει στην Ασία. Samansky Beat Heart of Asia είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

με γκούστα αυτή η μελωδία που έρχεται από τον Χαϊτή Μπαστέρ. Ένα πίση πίση από το άλμπουμ Αρσιμπα Πλάκ. Βεβαιότατα φτάσαμε στην Τουρκία.

Ένα τσεκίγια ενώντα φτιάχνεται πίσω στον χρόνο. Στο 1976 δηλαδή, η Analog Africa φέρνει το Oriental αυτό άλμπουμ Los Orientales de Paramonga. 1972-1973.

Θεοδωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα alter ego μας. Ο Gitkin δηλαδή, που ηχογράφησε το καινούργιο του άλμπουμ και περιλαμβάνει και αυτό εδώ.

Καλώς ήρθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εδώ στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας, στους 93 και 6 δηλαδή, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κτώνακη διαλέγει τοποθεσίες, βόλτες και μουσικές. The River Ifa και ο Skin Shape έρχεται.

Η Έζρα Κολέκριβ που τους αγαπάμε, πριν από χρόνια μας είχαν συνηθίσει σε αφρομπίτ μουσικές. Τώρα απλώς μία διασκευή του Φέλα με τίτλο Colonial Mentality.

0: I'm hijacked.
1: Key.
0: No, no, non-stop.
1: Barry.
0: No, nice. Cap, chop, chop.
1: Key.

0: Κομματιά.
1: Σκέφτα. I break your soul. I give you the devil in hell.

Εδώ η Massive Attack συνεργάζονται με τον έναν και μοναδικό Tom Waits και μας επισημαίνουν πως οι μπότες έρχονται, ήρθαν και πάντως δεν φεύγουν. Boots on the ground. Leg, legs, dangle.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος 93,6.